104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Αν είσαι άνεμο.
0: My Radio.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: ρε αυτά τα NLP, τι ζημιά έχουν κάνει. Και να κοιτάς εκεί που μπορεί. Θα φτάσεις εκεί που κοιτάς, γι' αυτό να κοιτάς ψηλά για να φτάσεις ψηλά.
1: Αξίζω.
0: Και μην κοιτάς κοντά, γιατί θα φτάσεις κοντά και πίπες.
2: Τα πράγματα
0: είναι απλά, κοριτσάκι μου γλυκό. Εδώ υπάρχει ένα τραπέζι, τρία μικρόφωνα.
2: Ένας φραπές.
0: Ακριβώς. Εσύ κάθεσαι και λες. Θα σκεφτώ ένα διαστημικό στούντιο και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό με εμβέλεια παγκόσμια και να είμαι η καλύτερη παραγωγός και να το πετύχω. Δεν θα το πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε τέτοιο στούντιο, ούτε τέτοια εμβέλεια, ούτε τέτοιοι συνάδελφοι, ούτε τέτοιος επικεφαλής, ούτε κάποιος να σου δώσει τόσα λεφτά. Εσύ το να το θες είναι μια μαλακία.
2: Αφήστε δεν είναι manifest. Σας παρακαλώ, όχι, δεν κάνω manifest.
0: Δεν υπάρχουν manifest. Αυτά είναι καρακιζουλίκια που βάζουν στο επίκεντρο τον εαυτό του.
2: Κοίτα, δεν με αφήνει.
0: Μιλάω.
2: Το μόνο που είπα είναι ότι δεν θα χειροκροτάμε για τα αυτονόητα, για το ότι φερόμαστε ανθρώπινα και όμορφα. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Δεν θα το ευλογάμε κάθε
0: θα
2: φορά.
0: Θα το εκτιμούμε όμως.
2: Εννοείται ότι δεν το εκτιμούμε.
0: Αυτό σου λέω να το εκτιμάς. Λέμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να. Καλημέρα, συγγνώμη.
1: Καλά,
0: συγγνώμη. Ότι πρέπει να είσαι, να εκτιμάς και να χαίρεσαι αυτό που ζεις.
1: Ναι.
0: Και να μην λες δεν είμαι για τέτοια, είμαι για περισσότερα κτλ. Εκτίμησε τώρα αυτά, γιατί δεν ξέρεις και σε τι περισσότερα και για τι περισσότερα, τι ευκαιρίες για περισσότερα θα έχεις και για πόσα είσαι στην τελική.
3: Είσαι της λογικής να φτάνουν τα πόδια σου στο πάμπλωμα ή να κλέβεις και το αλουνού.
0: Ακριβώς.
2: Παιδί μου, εννοείται ότι λέω. Τα εκτιμάς και ευχαριστείς και, λες και πρέπει πολύ
0: και,
2: ωραία.
0: Και το αυτονόητο. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν επικρατεί το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν θα δυνατήσω ποτέ. Θα τρώω πάντα μαρμελάδα με μερέντα. Τέλος.
0: Πρέπει
3: να
0: όχι.
3: Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Αν θες, μπορείς να το κάνεις αυτό.
3: Όχι, δεν μπορώ. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Θες, όχι. Ό,τι θες, μπορείς να το προσπαθήσεις. Το αν θα το καταφέρεις όμως είναι κάτι άλλο. Γιατί αν έχεις γίνει 600 κιλά, θέλει μια υπερπροσπάθεια για να φτάσεις στα 80.
3: Άρα. Άρα τι σου λέει το Δημήτρη.
0: Σου λέω ότι δεν μπορεί να λε θα γίνει 80 κιλά και επειδή σκέφτεσαι θα γίνει 80 κιλά, θα γίνει 80 κιλά. Θέλει συγκεκριμένη προσπάθεια. Και πολλές συνθήκες θα παίξουν ρόλο σε αυτό.
2: Σαφώς καλέ. Λέμε άλλο πράγμα. Εγώ σου λέω ότι όταν κάποιος φέρεται σωστά και ανθρώπινα και όμορφα.
1: Ανθρωπινά.
2: Ναι, και ανθρωπινά. Τι θα κάνω. Μπράβο. Μπράβο, Βασίλη, που δεν σπάς το ξύλο του συναδέλφου σου. Θα πάω, θα του δώσω συγχαρητήρια για το αυτονόητο.
1: Άμα όχι. Δίπλα πέφτουνε κορμιά.
0: Ακριβώς. Άμα δίπλα σκοτώνουν, τότε εσύ εδώ. Θα πρέπει να λες ωραία είμαι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Θα πάω δίπλα και θα πω ε.
0: Δεν υπάρχει το ε. Πού το έχεις πει το ε. Όταν γίνεται δίπλα. Όταν γίνεται δίπλα δικής.
2: Θα κατακρίνω το δίπλα.
1: Από μέσα σου.
0: Μέσα σου εσύ. Αυτό σου λέει, που σου λέει.
3: Τον εαυτό σου τον έχεις βάλει ποτέ στη γωνία.
2: Μόνο στη γωνία το βάζω.
0: Ωραία είναι
2: δεν
0: τα
2: θέματα. Δεν το βγάζω ποτέ.
0: Παιδιά, Θανάση, μην άλλες θέμα. Ωραίες είναι οι θεωρίες. Αλλά όταν δίπλα γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εκτιμούμε την ηρεμία που είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να λέμε μπράβο που δεν με χτυπάς. Όχι, να εκτιμάς που δεν σε χτυπάει, γιατί γύρω-γύρω όλοι χτυπάνε.
1: Αυτό.
0: Μιλες...
1: Το συγκριτικό δηλαδή το βλέπουμε.
0: Ναι,
1: τι να μιλες
0: μπράβο στο αυτονόητο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτονόητο.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει αυτονόητο.
3: Όχι, γιατί είναι και προκλητική και οδηγάει κιόλας.
1: Την πετυχαίνει στον δρόμο.
2: Για το συμβάν,
3: θα σε πιάσει και εσένα κανένα.
0: Τι έγινε, θες επιμένεις να μας πας άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα.
3: Ένα
0: τι σημαίνει
3: άλλο
0: οδηγάει.
3: Θέμα,
0: ναι.
3: Έλα.
0: Τι είπε.
1: Έρχομαι.
0: Οδηγάει. Ποιο είναι το ιστορία που δεν μας διηγηθεί.
3: Συνδυάσαμε το χθεσινό σκηνικό που έγινε στο Ήλιον.
2: Που κατέβηκε ένα τύπο και.
3: Εγώ όχι.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Α, σοβαρά.
1: Για πείτε.
2: Γρονθοκόπησε μια γυναίκα επειδή είχαν μια διαφωνία για το. Όχι για το πάρκινγκ.
3: Όχι, μωρέ. Ήταν σε ένα μονόδρομο και λέει πήγαινε εσύ πίσω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω. Πήγαινε εσύ. Σε εξηγούσε μετά κάτι του είπε. Δεν ξέρω. Κατέβηκε με αυτή την ωραία τη μάγκια με τα ανοιχτά τα χέρια.
0: Εσύ ήσουν μπροστά από το περιγράφημα.
3: Όχι, το βλέπω σε βίντεο. Υπάρχει βίντεο παντού.
0: Πού ήμουν εγώ.
3: Στο μέλλον.
2: Ναι, την χτύπησε. Στο μεταξύ αυτή η γυναίκα ήταν για την προτεραιότητα ουσιαστικά η διαφωνία. Και είχε, όχι ότι θα ήταν λιγότερο σημαντικό άμα δεν είχε το παιδί, αλλά είχε και το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν είχε ο άλλος κανένα stop. Τέλος πάντων.
0: Καταλάβατε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
2: Πάντως πάρα πολλά τελευταία, ρε παιδί μου, τέτοια σκηνικά. Θυμάμαι που είχε παιχτεί ξύλο 2-3 φορές τύπου σε 2 εβδομάδες για το πάρκινγκ.
3: Ναι.
1: Για το πάρκινγκ. Μια σειρά από περιστατικά μετά με ανθρώπους της καθαριότητας οι οποίοι έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού του ενός και του αλουνού που ήταν από πίσω και ήθελε να καβαλήσει για να περάσει από πάνω.
3: Καλά, μην φεύγετε σε άλλα. Πηγαίνετε στα δικά σας να πούμε. Σε αυτά που σας
1: είπα. Δεν με δίραν ακόμα.
3: Εγώ εχθές 3 φορές πήγα να τρακάρω. 3 φορές. 3 φορές το δρόμο.
1: Δεν ήταν η μέρα σου.
3: Δεν είναι θέμα μέρα. Είναι των αλωνών δεν ήταν η μέρα. Εγώ μια χαρά ήμουνα. Οι άλλοι πήγαν να πέσουν πάνω μου και βρυσίδι με τη μία πατημένο και τον κοίταζα. Ξανακάνει.
4: Ναι, αυτό να κάνει.
2: Όχι, τι να κάνει.
3: Τι να κάνει. Λέει, άστο να σε βρει, να ξεσπάσει, να φύγει. Γιατί αυτό συμβουλεύει και η αστυνομία. Λέει, άσο, λέει, παιδιά, δεν ξέρει τι γίνεται κατά μένα, πόσε κλήσει έχουμε.
4: Βλέπει, λοιπόν. Δεν μπορεί να λε τον καθένα ότι φέρει σαν αγρίκο και ότι αυτό που κάνει δεν υπάρχει στον κώδικα συμπεριφορά το 2026. Το κάνει. Θα μου πεις εγώ δηλαδή πρέπει να πω μπράβο σε έναν άλλον που απλώς φεύγει? Όχι, αλλά έτσι έχουμε καταντήσει όλοι. Λέγαμε χθες για τα σκυλιά. Φέραμε τον άνθρωπο, μία νομικό, να μας εξηγήσει το καθεστώς όσον αφορά το να πηγαίνουμε το ζώο μας, οποιοδήποτε ζώο, στην παραλία.
1: Βεβαίως.
4: Λέω κυρίως τα σκυλιά, γιατί οι γάτες νομίζω Θανάση δεν είναι και καλύτερα.
1: Δεν το πολύ γουστάρουν.
4: Ακριβώς. Παρεπιπτόντως τώρα που για να συνδυάσω τα δύο τελευταία θέματα, προσέχετε λίγο τα αδεσποτάκια ούτως ή άλλως, αλλά τώρα ειδικά με τη ζέστη είναι λίγο ζαλισμένα και προχωράνε λίγο. Εγώ προχθές βλέπω μια γατούλα. Συνήθως οι γάτες, επειδή είναι γάτες, πηγαίνουν στον δρόμο, αλλά τρέχουν γρήγορα. Δηλαδή δεν πρόκειται να τις πατήσεις. Όπως και τα πουλιά επίσης που σκάνε πάνω σου, αλλά τελευταία στιγμή φεύγουν από το
1: δρόμο. Τι δεν σκάνε, ρε παιδί.
4: Και δεν σκάνε.
1: Μπράβο.
4: Και είμαι την γάτα, τη βλέπω ότι περνάει το δρόμο έτσι λίγο, να πούμε, ζαλισμένη. Λέω εντάξει, με έχει δει. Αλλά τελικά ήταν αρκετά ζαλισμένη η κακομοίρα και φρενάρω τελευταία στιγμή γιατί θα την πατούσα. Πήγαινε κανονικά αργά επειδή ήταν ζαλισμένη. Προσέχετε όλα και τα.
3: Όλα τα ζώα ζαλίζονται από τα φώτα πορείας.
4: Όχι, δεν ήταν. Ήταν μέρα μεσημέρι. Ήταν ζέστη και ο ήλιος.
3: Ναι, απλά εσύ λες αυτό. Ναι, να πούμε και για το βράδυ, γιατί τα περισσότερα γίνονται το βράδυ. Τυφλώνονται από τα φώτα. Οπότε, ειδικά μέσα στα στενά, δεν βρίσκω κανένα λόγο να τρέχεις πάνω από.
4: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα για τη ζέστη και για τον ήλιο.
1: Ναι,
4: αυτό είναι το θέμα μου τώρα.
1: Και λίγο νεράκι θέλει. Κυρίως με τη ζέστη. Αν βάζετε φαγητό, α πούμε, νομίζω περισσότερη σημασία τώρα έχει το νερό, μας λένε συνήθως.
4: Ναι, και μην έχετε την άνεση ότι με είδε και θα φύγει, γιατί τον παίρνει να φύγει. Μπορεί όντως να είναι ζαλισμένο και να μην έχει στο μυαλό του ότι.
1: Κοκαλώνουν καμιά φορά, ειδικά μικρά, αν είναι, έρχεται να μένει εκεί.
4: Ναι. Και όντως να μην τρέχετε ούτως ή άλλως, μέρα νύχτα. Αυτό που είπε και ο Θανάσης είναι γεγονός για μέρα νύχτα. Λοιπόν, μάπεσα εδώ είμαστε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε κρεμές θέμα. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη Βλάχο, στην Κατερίνα Μπούκα και στο Θανάση Πασά.
1: Στο Δημήτρη Ουγγαρέζο.
4: Βασιλική Παρδάνη στη Ρήνη του Ιούγκου και τη Ραδιοσκηνοθεσία που συμπληρώνει την ομάδα μας.
1: Τι φάση με το βραβιάκι σου, το έχεις εκεί και το κρατάς το βραβείο των μαπών.
4: Δεν το παίρνω μαζί γιατί είναι του Μάπε Σόου.
1: Εντάξει, κάπου δεν τα έχουμε όμως όλα αυτά.
4: Ξέρω εγώ, τα έχουμε.
1: Τα μετράει η Αμάντα, πόσα έχουμε σαν Μάπε Σόου.
4: Τα έχει η Αμάντα.
3: Τώρα τέλος, μέχρι εδώ ήταν.
4: Θέμα. Τίποτα δεν ήταν μέχρι εδώ. Το Μάπε Σόου θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως
3: ραδιοφόρου.
4: Α, τα βραβεία είναι.
1: Σου έρχεται σένα το καλύτερο το βραβείο, μην ανησυχεί.
4: Και ανεξαρτήτως παραγωγών, παιδιά, έχουμε πει ότι Μάπε Σόου είναι τα μικρόφωνα. Ούτε εγώ, ούτε ο Θανάσης, ούτε η Κατερίνα, ούτε ο Βασίλης. Τα μικρόφωνα είναι ιδέα το να χαμογελάς για να κάνεις τους άλλους να ανησυχούν από το πρωί, εκεί που όλοι νομίζουν ότι και εσύ θα είσαι καταβεβλημένος ή καταβεβλημένη και όλα πιστεύεις ότι πάνε κατά.
1: Εγώ δεν το δέχομαι.
4: Τίποτε δεν πάει κατά.
2: Δεν του αρέσει αυτό που λέει.
4: Δεν πειράζει, αυτή είναι η αλήθεια. Παιδιά,
1: και άμα μου κάνουν μετά πεσήματα με το που θα έχουν αναλάβει άλλοι, θα λέω δεν έχω προλάβει να τους δω. Είχα πάρα πολλές δουλειές. Δεν ξέρω πώς είναι τα παιδιά.
4: Να τους
1: ακούσω. Καλή επιτυχία.
4: Αυτό είναι, παιδιά, γιατί το Μαπεσό είναι ιδέα. Ήρθανε και φύγανε και ξανάρθανε άλλοι τόσοι και τόσοι. Η ιδέα μας διατηρείται και είναι εδώ. Οπότε δεν μασάτε. Καταλαβαίνετε ότι κι άλλοι ζουν, βιώνουν, ζορίζονται σαν εσάς. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας εγγυηθούμε. Τίποτε δεν θα πάει καλά, καμία αισιοδοξία. Όλα πάνε σκατά. Ναι, εδώ το παραδεχόμαστε. 6-9-8-104-104-6. Και παρόλο που το παραδεχόμαστε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μη σας πω γιατί το παραδεχόμαστε. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ξέχασα όμως τι έλεγα τώρα. Ορίστε, κοίτα να δεις. Έλεγα λοιπόν για, για το. Φέραμε την νομικό.
1: Ναι.
4: Για το τι πρέπει να κάνουμε για τα σκυλάκια στην παραλία. Και μας έλεγε η γυναίκα ότι αν είναι οργανωμένη ή μπλε σημαία παραλία.
1: Βεβαίως.
4: Απαγορεύεται. Δικαιούται κάποιος να σου πει ότι να σου βάλει χέρι.
1: Αφορά αυτό το ζώο στη θάλασσα ή το ζώο και στην παραλία στην ομπρέλα μου?
4: Γενικά.
1: Γενικά και στην ομπρέλα μου.
4: Ούτως ή άλλως και στην ομπρέλα σου πρέπει να το έχεις δεμένο.
1: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι κι αλλιώς εννοείται.
4: Ναι. Και τους άκουγα και λέγα, δεν ξέρω να λέω να πω, τι να πω τώρα. Ότι όλο αυτό δεν είναι αυτό που τη συζήτηση που είχα πριν με την Κατερίνα. Δεν είναι ρεαλιστικό. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, τι να σας πω, δεν σου αν πετύχεις τον παράξενο, δεν θα κοιτάξει αν είναι γαλάζια η σημαία ή αν είναι οργανωμένη παραλία. Θα σου κάνει το βίο αβίωτο και εσύ, επειδή είσαι ένας άνθρωπος κανονικός, θα σηκωθείς και θα φύγεις. Δεν θα κάτσεις τώρα να πλακωθείς στην παραλία. Άντε να πεις και μια κουβέντα. Θα φύγεις. Ούτε αν έχεις δίκιο και είναι οργανωμένη παραλία ή με μπλε σημαία, θα πας να βρεις το δίκιο σου και να ξεσηκώνεις αστυνομίες, ας πούμε, κυριακάτικα ή σαββατιάτικα.
1: Ναι, είναι όλα, ρε παιδί μου. Εγώ, ας πούμε, που έχω σκυλί και λοιπά, μου έχει τύχει να ενοχληθώ από σκυλί το οποίο δεν ξέραμε καν ποιανού είναι. Δηλαδή, κάποιος από τη μία μεριά τα μόλυσε και ό,τι ήθελε προκύψει.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή μπήκε μέσα η Κατερίνα στο νερό, δύο λεπτά τη έφαγε το σαντουιτσάκι. Πήγε παραδίπλα, τρόμαξε ένα μωράκι, άρχισε να κλαίει. Άφαντος αυτός που είχε το σκυλί, αφού κάποια στιγμή νομίζαμε αδέσποτο. Εκεί θέλει δηλαδή λίγο να έχουμε το νου μας.
0: Νομίζω ότι η βασική αρχή είναι να νιώσεις πότε, αν κάποιος ενοχλείται, επειδή μπορεί να έχει μια δυσφορία απέναντι στα ζώα ή επειδή όντως ενοχλείται όπως περιγράφεις τώρα εσύ, και διακριτικά να αποχωρήσεις. Αυτό είναι, νομίζω υπερβαίνει κάθε νόμο.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή να νιώθεις ότι επειδή είμαστε δύο σε μια παραλία που δεν γνωριζόμαστε, μήπως τον ζορίζω.
1: Ναι.
0: Ως εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος όμως να μην με ζορίζει αν το σκυλί μου δεν του κάνει τίποτα και το έχω δεμένο και, ή το βλέπει. Για να μην πούμε στις διαδικασίες τις άλλες που λέμε ότι το σκυλί μου είναι πιο καθαρό από άνθρωπο. Και μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις.
1: Ξέρω πολλούς.
0: Ναι.
1: Επίσης, ξέρω ένα συνάδελφο εδώ της τηλεόρασης, ο οποίος ο άνθρωπος, συγγνώμη που το λέω έτσι λίγο χαρούμενος, έχει σοβαρή σκυλοφοβία. Αλλά σοβαρή σκυλοφοβία. Και είναι αυτός 2 μέτρα 120 κιλά συνήθως και μπορεί να σκάσει μύτη από γωνία τόσο μικρό δίκυλο τσιουάουα και να ανέβει στα

0: Γιατί είναι πώς θα μεγαλώσεις μετά από το τραύμα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη.
1: Σε δαγκώνει ένα σκύλο.
0: Εγώ 5 χρονών ήμουν, έτσι. Έπαιζα με το σκύλο μας. Ο σκύλος μου επιτέθηκε πάνω στο παιχνίδι το σκυλί. Πάρα λίγο μου βγάλει το μάτι. Το σημάδι που έχω εδώ είναι από τα δόντια του.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, μάτος έγινε χαμός. Λοιπόν, ούτε απομακρύνθηκε το σκυλί, ούτε τρέλες υπήρχαν στο σπίτι, ούτε φωνές, ούτε μετά πολλαπλασιάστηκε το τραύμα. Α, τα παλιόσκυλα και τα παλιόσκυλα και τα παλιόσκυλα. Δεν το επικοινωνήσαν ποτέ έτσι οι γονείς μου, ούτε ο παππούς, ούτε η γιαγιά. Εντάξει, έγινε μετά την επόμενη χρονιά, βέβαια το καλοκαίρι. Λέω, ο Έκτορας χάθηκε. Μετά από 5 χρόνια έμαθα ότι ο Έκτορας απομακρύνθηκε σιγά σιγά από τον παππού μου και πήγε σε ένα τσοπάνι. Λέει, άστον, επειδή έχουμε μικρά παιδάκια πλέον. Θέλει να παίξει, δεν είναι εκπαιδευμένο. Α τον πάρει καλύτερο Τάσο τσοπάνι στο σκύλο.
1: Σίγουρα πήγε στο τσοπάνι στο σκύλο.
0: Ναι, όχι, σίγουρα.
2: Να πήγε στα πρόβατα.
1: Μήπως πήγε εκείνη τη χώρα των σκύλων που περνάνε φανταστικά.
0: Όχι, όχι. Ήταν σίγουρα εκεί ο σκύλο. Γιατί το λέω όμως τώρα αυτό, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν φοβήθηκα τα σκυλιά μεγαλώνοντας. Ναι,
1: ναι. Δεν σου ανέπτυξαν το φόβο.
0: Όχι, δεν μου ανέπτυξαν το φόβο. Οπότε είναι πώς διαχειριζόμαστε πάντα ένα τραύμα σε τόσο μικρή ηλικία ή δίπλα.
3: Αυτά τώρα, άμα φτάσουν σε μια χή ηλικία, γιατί εγώ τώρα έχω στο νου μου τον άνθρωπο που είναι 35-40. Μετά τι στον ψήτο λύνεις.
1: Παιδιά, εγώ.
3: Και τι σου κάνει ο ψήτος, σου φαίνει σιγά σιγά μικρά σκυλάκια.
0: Το μεγαλώνει. Το μέγεθο σιγά σιγά.
1: Έχω το παράδειγμα παιδιού, δεν θα το τοποθετήσω χρονικά για να μην. Ξέρω, μπορεί να ακούνε οι γονείς. Που, ρε παιδί μου, εγώ στεναχωριέμαι γι' αυτό. Δηλαδή από μικρός δεν πήγαινε το. Πριν 9 χρονών, έτσι, στα 9 χρόνια αυτά. Δεν μπορούσε. Πώς να σας πω, καβαλούσε τη μάνα του από το φόβο. Και τώρα έχει γίνει. Ολόκληρο ζώο,
3: ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλο αγόρι,
3: ναι.
1: Πια,
3: έφηβο
1: και
3: παιδί.
1: Κάνει το ίδιο. Direct. Παίρνει το δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει και αρχίζει και τρέχει όταν βλέπει το σκύλο.
2: Πω.
1: Και αυτό δεν είναι θέμα ότι εγώ ενοχλούμε. Καθόλου δεν ενοχλούμε. Ο Κούπερ χέστηκε.
2: Ναι.
1: Για το παιδί θλίβομαι, γιατί, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα μεγάλο παλικάρι να τρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο από φόβο για ένα σκύλο που το ξέρει τόσα χρόνια από μικρό παιδί και ξέρει ότι είναι άκακος.
3: Άμα έχει σκυλοφοβία.
2: Μα οι φοβίες δεν εξηγούνται, ρε παιδί μου, με λογική. Αλλά το θέμα είναι, ίσως δεν προσπάθησαν κιόλας να την ξεπεράσουν.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, όσο πιο μεγάλο. Ένα παιδί, λίγο στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και στερεότυπο αυτό.
3: Ναι.
1: Το έχω λίγο πιο λογικό να φοβάται. Όταν βλέπω ένα παιδί με τα πρώτα του μουστάκια, τα εφηβικά, να τρέχει σαν το διάολο σε ένα σκυλί που ξέρει ότι είναι άκακο.
3: Ναι.
1: Περιστατικό. Κάπως, λίγο στεναχωριέμαι και για τη λογική. Γιατί θέμα, υπάρχει έλλειψη λογικής εδώ.
0: Είναι θέμα, παιδί μου, αυτό που σου είπα, γονιών. Πώς μετά το επικοινωνείς, πώς το διαμορφώνεις.
3: Και πόσο να πιέσουν και οι γονείς.
1: Ναι, ίσα μπροστά μου συνέχεια του λένε, ρε, εσύ, ο Κούπερ είναι, μην κάνεις έτσι. Από μικρό παιδί του το λένε αυτό. Το έχει πάρει από κακομάτι το σκύλι.
3: Εγώ αυτό το βιώνω συνήθως με τα delivery που ανοίγω.
0: Κυρίως γιατί βλέπουν με το σώμα, με την πετσέτα.
3: Όχι, καλέ. Κυρίως γιατί οι άνθρωποι ξαφνιάζονται που σκάει αυτό βολίδα από κάτω ένα τόσο δα μικρό. Και έχω δει ό,τι πιθανότητα ματσίλα άντρα θέλετε να σηκώνετε στις μητούλες. Και
1: γιατί κανένας δεν θέλει να τον δαγκώσει οτιδήποτε.
2: Γιατί είναι ξαφνικό.
3: Περιμένει. Είναι ξαφνικό, ξέρεις, εκεί πάνω στην ανταλλαγή της σακούλας περνάει μια βολίδα από κάτω σου.
0: Εγώ το παραδέχομαι, δεν μπορώ την κατσαρίδα. Χθες το βράδυ είχαμε επίσημα αρχές καλοκαιριού, μου φέρανε μέσα μια κατσαρίδα σαν την παλάμη μου.
1: Ποιος την έφερε,
0: οι γάτες.
3: Ποιος άλλος.
0: Οι γάτες είναι φάση σε κοιτάζει, σου λένε είσαι άχρηστος. Έλα σε ταΐσω.
3: Πάρε μπουμπί.
0: Πάρε να φας. Λοιπόν, και μου φέρνει μικρή μια κατσαρίδα τόση.
3: Σκαραβαίος.
0: Και την αφήνει στη μέση του σαλονιού την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι και με κοίταζε. Λέω, τι θέλεις τώρα να σου πω.
2: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Προφανώς. Μπράβο.
0: Είπα μπράβο. Κατεβαίνει και άλλη γάτα και αρχίζει μετά ένα ποδόσφαιρο πιο νωρίς το μουντιάλ για τις γάτες μου. Ξεκίνησε μπάμπα από εδώ η κατσαρίδα, μπάμπα από εκεί η κατσαρίδα. Να προσπαθώ να την πιάσω, να μου την κρύβουν κατά τη τηλεόραση.
2: Καλά,
0: κάτω
2: εσύ,
0: τα χάλια.
2: Δεν την πήρες να την πετάξει, παιδάκι.
0: Προσπαθούσα να την πιάσω, δεν μπορούσα. Αφού πέζανε.
3: Πέζανε τα μήλα.
0: Την έπαιρνε στο στόμα μία και τρέχε.
1: Κορόιδο, κορόιδο.
0: Ναι, πιάσει.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα κάπου είναι θαμένη.
3: Το κακό με αυτά είναι ότι καμιά φορά μπορεί να σου φέρουν και μισό ζωντανό και να σταμολύσουν με στο σπίτι.
0: Εμένα μου την έχουν αφήσει, τι εννοεί, πάνω στο κρεβάτι. Ξύπνησα, συγγνώμη τώρα για την περιγραφική εικόνα. Ξύπνησα και ήταν δίπλα μου τρία κομμάτια. Τρία κομμάτια κατσαρίδα.
3: Ωραία.
0: Στα 10 εκατοστά.
3: Και κουνιόταν και τα τρία.
0: Και ήταν, φίλε, μιλάμε τώρα. μεσαιωνικό βασανιστήριο και κάπου και τα έντερά τη. Και λέω, Θεέ μου, τι τραβάω.
1: Πρόβλημα. Καλημέρα λοιπόν στου μάπε, να είστε καλά. Σήμερα είναι.
2: Πάτε τα πρωινάκια σα τώρα.
1: 5η 11 Ιουνίου είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά με αυτέ τι ιστορίε. Συμπέρασμα ότι αυτή η ταμπέλα του ότι οι παράλογοι και φανατικοί είναι αυτοί που έχουν τα ζώα

0: Κάπως ανατρέπεται και με αυτά που ακούσατε να λέγονται εδώ, αλλά και στην πραγματικότητα, όταν βλέπεις τον άλλο να κάνει σαν τρελός με σκοπό της ζωής του, όταν έχει πάει να κάνει ένα μπάνιο, να φύγει το σκυλί από την παραλία, βλέπεις ποιος υπερβάλλει. Όχι αυτός που είναι ήρεμος, ο άλλος που έχει έρθει από την άλλη άκρη της παραλίας για να κολυμπήσει στην άλλη άκρη να σου πει να πάρει το σκυλί από εκεί.
1: Ναι,
0: δεν είναι καν εκεί στο δικό του το πεδίο.
2: Και μου τη δίνουν και αυτές οι ευθυνές δικαιολογίες. Δεν μπορώ να κολυμπάω δίπλα με το σκύλι σου με τις τρίχες.
0: Ναι.
2: Με τις τρίχες. Ναι, με τα αλήματα μπορείς όμως που είναι γεμάτη όλη η Αθήνα.
0: Δεν σου πω, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Να ρωτήσω τον Βασίλη γιατί. Ποιος ο σκοπός της άλλης μίας που είπε ήμουνα με την πετσέτα. Φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram πάλι με την πετσέτα και γυμνώσα τη μέση και πάνω.
2: Ταράξε το βράδυ στο σπίτι.
1: Wow. Αφενός για να ταράξω φίλοι Κική και φίλοι Κατερίνα.
0: Εμένα μην ταράξει για άλλο λόγο. Όμως.
1: Καλά, και εσύ ταράζεσαι, γνωρίζω. Ναι. Αφετέρου, δεν είμαι με την πετσέτα. Φοράω το τίμιο τζιν μου και μάλιστα δεμένη ζώνη. Γιατί κάποια στιγμή που δεν ήθελα να βάλω μέσα την μπλούζα για να βγάλω το γυμνί και ένα αυτό, είχε μείνει η ζώνη αυτό και μου στέλνανε μετά κάτι περίεργα. Και εγώ δεν θέλω τέτοια.
0: Βρακή δεν είχε ο κόλο μα γαρίφαλο στο αυτή, Βασίλη.
1: Και βρακή φοράω στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Παρακαλώ, ζουμάρετε να το διαπιστώσετε.
2: Η άλλη γυναίκα μου κάνει λέει
3: πολύ decent. Οριακά που
0: είναι. Μιλάει ο Θανάσης.
3: Συγγνώμη.
2: Μου λέει η άλλη με τα φώτα, λέει σαν τον Batman. Λέω σαν τον Batfuck, λέω είναι.
0: Για πε, Κατερίνα.
3: Πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ decent.
3: Συντηρητική θα την έλεγα κιόλα με κλειστή ζώνη κλπ. Μια χαρά.
0: Λέγεις, το χαβά τη Αθηνή σου έχει εσύ. Εδώ πέρα ο κόσμος καίγεται και εσύ να βγάλεις φωτογραφία γυμνός.
3: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι κάτι στο χέρι μας. Μπορούμε να
2: κάτσε,
3: κάνουμε.
2: Κάτσε, φίλε. Κάτι. Σε ζώνη έρχεται χειμερινή να μην φτιάξει κάτι.
0: Ναι. Λέω ότι το Βασίλη το άγχος τώρα. Το Βασίλη το άγχος είναι να τον δουν ωραίο αυτοί που θέλουν να τον δουν ωραίο.
1: Όχι, μωρέ.
0: Α,
1: όχι.
0: Εντάξει, γιατί εδώ δεν έχουμε να φάμε σε λίγο. Όχι, για μα δεν έχει να ταΐσεις, πώς θα ταΐσεις.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Σου λέω.
2: Καθίστε
0: μισό λεπτό, παιδιά. Μιλάμε δυο μα τώρα τα μάτια για να δούμε τι θα πει και το στόμα του τώρα.
1: Κάτσε, μη μας τακτοποιήσω τελικά όλους. Και εκείνο το παραπονάκι που είχες, στο λύσω εγώ αμέσως.
2: Εγώ πηγαίνω σε βίλα και καθαρίζω, Βασίλη μου, ό,τι θέλει το αφεντικό. Δεν έχω
1: ρε, άμα πάμε σε βίλα, θα το έχω εγώ να μας καθαρίζουνε. Κάτσε, σου λέω, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Ακριβώς αυτό. Αυτή τη συζήτηση.
0: Αυτό μου είπε
3: με τον Δημήτρη, γιατί λέει τώρα θα μείνουμε.
0: Αυτό που είπα.
3: Ναι,
0: αυτό που είπα, είπε και απάντησε η Καταρίνα αυτό που απάντησε ο Βασίλη.
2: Ναι, παιδιά, εσά του δύο έχουμε. Βγείτε μπροστά να βρείτε κάποιον.
0: Λοιπόν, παιδιά, ολοήμερο live radio. Εμείς όχι μόνο δεν κόβουμε το υπάρχον, επεκτείνουμε, παιδιά, την κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση του My Radio. Όχι μόνο δεν κοβόμαστε, κύριε Κανελόπουλε και κύριε Ιτετράδη, όχι μόνο δεν κοβόμαστε, επεκτηνόμεθα.
1: Επιμήκυνση.
0: Έτσι, μπράβο, επιμήκυνση Πέου. Ολοήμερο live radio, λοιπόν, 104,6 My Radio, στην ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Την Τρίτη, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο 104,6 My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. 16 Ιουνίου, ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μια ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους: αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να εξυπηρετηθούν από εσάς. Αν έχετε για οποιοδήποτε λόγο θέμα και δεν μπορείτε να δώσετε αίμα, σίγουρα όμως μπορείτε να γίνετε potential, όπως λέγεται,
1: ενδυνάμει.
0: Ναι, είστε ενδυνάμει, ναι. Είστε πιθανοί δωρητές μυελού των οστών. Τίποτα δεν είναι. Σύελο σας παίρνουν με μια μικρή μπατονέτα και είστε μάγκες. Ελάτε στο πλαίσιο αυτό να περάσουμε καλά, να ακούσουμε μουσικάρες, να βιώσετε τις εκπλήξεις που θα σας έχουμε ετοιμάσει στο My Radio 104,6, να γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Μια μικρή λοιπόν κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους. Ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο, παρακαλώ, γιατί αυτό πηγαίνει σε μία ευρύτερη τράπεζα. Συγκέντρωσης. Στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θέμα ημέρας,
1: ναι.
0: Πριν επίσης Θανάση, θυμίζω. Διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ζευγάρι με τη γυναίκα να είναι μεγαλύτερη.
1: Έχουμε εντοπίσει εμείς τώρα από μόνοι μας και από τα χθεσινά σας μηνύματα αυτή την τάση να υπάρχει πλέον. Κάτι που παλιότερα καταλάβαμε ότι υπήρχε, αλλά ήταν πολύ κατακριτέο. Σήμερα δεν μας απασχολεί, εννοείται. Και πώς πάντα πράγματα σε αυτά συζητούσαμε.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, μας είπατε ότι σε μια περίοδο, μάλιστα, στην περιφέρεια, στα χωριά,
3: Ήταν σύνηθες να ήταν αρκετά μεγαλύτερη γυναίκα.
0: Για να μπορεί να κουβαλάει, λέει, όχι μια ως δούλα, να κάνει τις δουλειές και να είναι βασταγερή. Πώς το λέγατε?
1: Μωρέ, όλοι στο σπίτι εκείνη την περίοδο.
0: Ακόμη και να κρατάει το παιδί.
1: Ακριβώς, ήταν εργάτες. Δηλαδή και τα παιδιά από 11, 12 και λοιπά, τα κορίτσια συνήθως τα αγόρια αλλού.
0: Βοηθούσαν.
1: Το υπολόγιζαν, ας πούμε, ότι πού πάμε με αυτή τη 40 κιλά. Μοντέλα θέλουμε.
0: Οπότε 6, 9, 8, 104, 104 και 6 το Viber. Θανάση, κάτι
2: λοιπόν,
0: σε διέκοψε.
2: Εντάξει, θα σας πω για μια ωραία ιστορία που έγινε χθες στο παιχνίδι, αλλά τώρα μου θυμήθησατε μια άλλη.
0: Στο τέτοιο, τι έγινε τελικά για το κοιμήθημα.
2: Χάσαμε τρομερό παιχνίδι, στις δύο παρατάσεις κρίθηκε.
0: Έλα, ρε.
2: Πάμε για πέμπτο game το Σάββατο. Γαμό, το θέλαμε να το πάρουμε χθες. Όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά γιατί αρχίζει τώρα μουντιάλ. Σάββατο δουλεύω, δεν θα το δω τώρα
1: αυτό.
2: Το τελικό.
1: Ναι, ναι.
2: Μου σπάσαν τα νεύρα τώρα, γαμό το μου.
0: Και είναι και νωρίς ο τελικός.
2: Είναι 6 ώρα. Δεν θα τον δω τώρα, δηλαδή τώρα θα είμαστε στην
1: εκδοχή. Ξεχύλωσε.
0: Θέλω να το γράψω σε κασέτα να τον δεις.
2: Όχι, θα έχω το κινητό στο χέρι ανοιχτό.
0: Πού θα δουλεύεις?
2: Θα παρουσιάσω. Θα είμαι σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα τη Μπάμ FC που κάνει στη Ριζούπολη μαζί με την Όλγουιν. Μεγάλο event.
0: Μπάμ FC με ποιον παίζει?
2: Η Μπάμε, δεν μπορώ να σας πω. Είναι, είναι φιλανθρωπικό. Είναι
0: φιλανθρωπικό.
2: Τι ώρα? Τρίτη εθνική πλέον η Μπάμε.
0: Το ξέρω. Τι ώρα?
2: Νομίζω είναι 7. Θα είμαστε και από τις 5 ως τις 10.
0: Οπότε ωραία.
2: Είναι πες ωραία εκδήλωση. Στο γήπεδο της Ριζούπολης. Μπορεί να έρθετε εκεί. Ποτέ, θα σας πω για αυτή την ιστορία που ήθελα για αύριο. Αλλά τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο, παιδιά, που είπαμε για τις γυναίκες. Κάτσε, ρε φίλε. Γιατί εγώ έχω κάνει.
0: Γιατί με βρίζετε.
3: Έχει το πλάνο του τώρα.
2: Θα το πω, φίλε.
0: Μην τα ξεχάσεις.
2: Πριν 14 χρόνια που ήμουν φαντάρος, ήμουν πάνω στο τυχερό Εύρου. Λοιπόν, οπότε κάναμε υπηρεσίες στο ποτάμι. Στο ποτάμι, λοιπόν, που καθόμουν πολλές φορές, βλέπαμε τους Τούρκους απέναντί μας, οι οποίοι, ρε παιδί μου, είχαν τις καλλιέργειές τους, συνήθως καλαμπόκι. Λοιπόν, παιδιά, άμα δείτε πώς ήταν η φάση με τις γυναίκες και τους Τούρκους, από τη μία θα στεναχωριώσεις, κατά την άλλη, ήταν για παρατήρηση, κοινωνική παρατήρηση, παιδί μου. 5-6 γυναίκες, μπορεί και 8. Αυτό έτσι που παρουσιάζαμε, βασταγερές, μεγάλες, άνω των 50. Από τις 4 η ώρα πηγαίναν στο χωράφι, στρώναν οι κακομοίρες σε ένα μεγάλο δέντρο, ένα χαλάκι κάτω, πίνανε ένα τσαγάκι, λέγανε τα δικά τους, ένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό. Εμείς τις ακούγαμε, το έξεσαν απόλυτη ησυχία και τις βλέπαμε και από τα κιάλια. Αλλά μιλάμε για μια απόσταση 100-250 μέτρα, οπότε βλέπεις και χωρίς κιάλια. Και μετά σηκωνόντουσαν από τις 6, ψιλοτραγουδάγανε, μιλάγανε, αρχίζανε, θερίζανε, κάναν, μαζεύανε. Σκάγανε οι άντρες, κάτι σε 7 παρά 6.30.
3: Και αυτοί για να δουλέψουν στα χωράφια.
2: Τι λέει, ρε. Αράζανε λοιπόν από εκεί που τους είχαν στρώσει. Καταλαβαίναμε ότι το πρωί που στρώσανε οι κακομοίρες, δεν στρώσανε για αυτές. Στρώσανε για τους αφεντάδες. Ερχόντουσαν μετά οι αγάδες, 3-4 άντρες, ξυπόλοιτοι συνήθως, αράζανε κάτω από το δέντρο. Τρώγανε, πίνανε. Οι άλλες δουλεύανε μέχρι το μεσημέρι και είχαν, παιδιά, μια πολύ λεπτή βέργα μέχρι 2 μέτρα. Χρακ, και όπως ήταν ο μακρά, δεν οδηγεί και τη χτυπάγανε στον αέρα. Χουτσαφ, χουτσαφ, χουτσαφ.
3: Τι λες, μωρέ.
2: Ναι. Και αυτές κάναν τα πάντα και μετά φεύγανε στα γαϊδουράκια, όπως έχουμε και εμείς στην εικόνα του χωριού. Τίγκα, τίγκα στην πλάτη φορτωμένα σε αυτές, τίγκα τα γαϊδουράκια και πάνω ο Τούρκος και πηγαίνανε και με τη βέργα. Ντάπ, μία στον αέρα, μία στο γαϊδούρι, μία και στη γυναίκα.
0: Έλα, ρε.
1: Εκτός από το γαϊδούρι και τη βέργα, πάντως το υπόλοιπο το έχω δει να παίζει και σε εμάς. Σε φάση το πρωί, ας πούμε, ο Δημήτρης παίρνει το αγροτικό, ξεκινάει, φορτώνει τη μάνα του, τη γυναίκα του, τις κόρες του, κάτι ξαδέρφες, κάτι νύφες, κάτι τέτοια. Τις πάει στο χωράφι για δουλειά, εκείνος γυρνάει πίσω, κάνει κάτι υποτίθεται και πάει το μεσημέρι.
2: Καφενείο συνήθως.
1: Να φάει, που αυτές έχουν μαγειρέψει πάλι και το έχουν προνοήσει όλο το έργο. Μην και να τις μαζέψει πίσω.
0: Σαν αυτό που είναι η κυρία από τις Πρέσπες που λέει καλημέρα από την Πρέσπα.
3: Καλημέρα από την όμορφη Πρέσπα.
0: Ακριβώς.
3: Σήμερα θα φάμε γίγαντες. Τη συνταγή δεν σας τη δίνω. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κυρία.
0: Και βάζει εκεί μέσα και μια διαλογία. Σήμερα, επειδή είχαμε να μαζέψουμε
1: τις ελιές,
0: έχω φτιάξει ήρεμα. Λίγα πράγματα. Και έχει μια τραπέζι γεμάτο φαγητά.
3: Μπουφές.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Μάπες.
1: Βεβαίως, καλημέρα στην φίλη μας την Χριστίνα, η οποία επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Στο χωριό, λέει στην μητέρα μου, οι γάτες που τις ταΐζει, τις πηγαίνουν πίσω ποντίκια και τις τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Τύπου ευχαριστώ για τη φροντίδα.
0: Αυτό που έλεγε ο Θανάσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 18ρες να δεις εμένα πώς μου έχουν φέρει ακέφαλες στα μπαλκόνια.
0: Τι λες, ρε.
2: Ναι, ρε, ειδικά. Μια-δύο φορές έχει γίνει, είμαι υπερβολικός. Αλλά στο πρώτο γάτο που είχαμε, τον Μιτσάρα, που ήταν εκεί.
1: Στο χωριό αυτό,
2: Όχι. Εδώ Αθήνα, 9 χρονών.
1: Γιατί στο χωριό η γάτα πιάνει πουλί.
2: Τα πάντα.
1: Δεν είναι δύσκολο.
2: Όχι, και φίδι έχουν φέρει, έχουν ιστορίες. Ο Μιτσάρας, παιδιά, ο γάτος που είχαμε, καθότανε στο μπαλκόνι όλο το, όλη την ημέρα έτσι κρυμμένος. Έσκαγε κακομοίρα 18 ώρα πάνω στο μπαλκόνι, πήδα και χρακ, ντάπ, τη γάτσα έχουν. Βλέπαμε πουλιά πάντα, πάντα.
3: Έχουμε
2: πάντα,
3: ένα γάτο στο χωριό, τον Νέφρη, που θεωρούμε.
0: Πώς το λένε?
3: Νέφρη. Νέφρη. Από τον Νεφερτίτη βγαίνει. Από
0: έλα, ρε.
1: Καλά, ναι, ναι. Και εγώ μια Νέφρη που ξέρω από τον Νεφερτίτη το βγάζει.
3: Η θεία μου τον έχει βγάλει, την έχει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, gender fluid δεν μας απασχολεί. Πάντως, ρε παιδί μου, αυτό το γατί, ενώ είναι έξω, είναι για σαλόνια. Δηλαδή, είναι όλα
1: σαν
3: τα
1: άλλα. Σαν εσένα κι αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή,
3: ναι, αλλά το βλέπεις το γατί. Δηλαδή, είναι όλα τα άλλα παρέα. Κάνουν εκεί, μιαουρίζουν, αγριεύουν.
1: Όλα αυτά τα λαϊκά.
3: Ναι, τα λαϊκά έτσι γυρίζουν.
2: Ο βλάχος το γατί, γυρίζουν, είναι ο γατός.
3: Μπράβο,
2: αυτός,
3: μπράβο, είναι ο βλάχος. Γυρίζουν συμμορία και αυτά. Αυτό με το που δει πόρτα ανοιχτή έχει μπει μέσα σπίτι.
1: Καλησπέρα.
3: Παραφυλάει. Σου λέει, εγώ είμαι για καναπέ, φιλενάδα. Με το που βρει πόδι πάει να τριφτεί, αράζει εκεί, αλλά είναι λες και παραφυλάει έτσι και αφήσει πόρτα. Έχει μπει μέσα, έχει κάτσει καναπέ.
2: Κιλίτσα. Το γατί
3: δεν, ναι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Μάλιστα.
3: Παιδί μου.
0: Στα πολιτικά συνεχίζεται ο πόλεμος κανονικά. Ο Τραμπ πάλι 36 φορές σου λέει ανέβασε ότι θα λήξει ο πόλεμος και τελικά συνεχίζεται ο πόλεμος. Η Τουρκία θα προχωρήσει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογάν χθες αυτή.
1: Πόσο μας απασχολεί τελικά.
0: Κοίταξε, απείλησε.
1: Γιατί
0: και
1: ακούμε διάφορα.
0: Και Ελλάδα και Κύπρο.
1: Ωραία. Πόσο μας απασχολεί, αυτοί καλά απειλούν.
0: Ο κ. Γιαρπετρίτσε χθες τον ομόλογό του, τον. Τον κύριο Φιντάν, ναι, του είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι νόμιμα.
1: Να σας πω, κύριε Φιντάν.
0: Ναι, μόνοι σας τα κάνετε και δεν είναι νόμιμα. Δεν επιπτούν σε κάποια διεθνή νομοθεσία.
1: Ο άλλος τι του είπε.
0: Του παχέστηκαν νομίζω.
1: Ναι, την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
0: Τι να του πει, αφού συνεχίζουν τώρα αυτοί.
2: Αυτά εσύ μας έλουνε πιο πολύ, πιστεύεις.
1: Όποιο κάτσει για αρχή, θεωρώ.
2: Όχι, όχι. Εγώ. Στάνταρ υπάρχει σχέδιο, παιδιά, για τουριστική ζώνη.
0: Νομίζω θέλουν τη θάλασσα για να πιάνει ό,τι βρέχει.
1: Αυτό έχει. Θέλουν, ναι, μια σιρούλα έτσι, τσικιτσίνια.
2: Σου λένε, παιδί μου, οι παράλληλες σας είναι από μπροστά. Να μην πάρουμε την πίσω πλευρά όλων των νησιών που είναι μπροστά μας.
0: Έσον,
2: είναι μια ωραία επιλογή αυτή.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Θα μας πάρουν την πίσω πλευρά των νησιών μας.
2: Ναι, λένε να κάνουμε 15 Κύπρους.
1: Δεν δέχομαι.
0: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας λέγεται, αλλά ουσιαστικά τίθεται στην κεφαλή της Νέας Δημοκρατίας τώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ένα χρόνο από τις εκλογές. Μάλιστα, του είπε και χθες ευθέως στην ανακήρυξή του, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Ο Πρωθυπουργός του είπε, Κωνσταντίνε, σε θέλω μάχημο. Κάθε μέρα ξεχωριστά μετράει. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και όλο αυτό. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που διακρίνεται από την πολυγλωσσία της Βαβέλ, συνεννοούνται αλλά μιλάνε άλλη γλώσσα και έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να ρίξουν το Μητσοτάκι για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν θα γίνει. Αυτά είπε.
2: Συγχαρητήρια, εμείς να του πούμε για
3: you
2: τη θέση.
3: You shall not pass.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, ναι. Συγχαρητήρια.
1: Πάντως τους είπε, αν κατάλαβα καλά, ο Πρωθυπουργός πάνω κάτω: ξαμοληθείτε. Όλοι και όλες λέει να γυρίσουμε πάλι όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σφίξουν χέρια στα καφενεία.
2: Και ξέρεις τι. Και δεν έχουν και τη δικαιολογία που είχαν παλιά με τον COVID, με το αντισηπτικό.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
2: Πάει τώρα το κάνουμε μια και κάτι.
0: Πάντως το όραμα της αναθεώρησης του συντάγματος πάει. Είπε και ο Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε στις διατάξεις. Το είχε κάνει, το είχε βάλει όραμα ο Μητσοτάκης αυτό, αλλά δεν προλαβαίνει τώρα από τις εκλογές. Τέλος πάντων,
2: το καλύτερο
0: το
2: είπε.
0: Το καλύτερο του το είπε τώρα ο Μπακογιάννη, του λέει: δεν θέλετε τώρα να συζητήσουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ωραία. Προτιμάτε να το κάνετε ως δεύτερο κόμμα, δηλαδή κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ως τέταρτο όταν θα γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με αυτό που σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Τους περνάει ποιος άλλος εκτός από το Τσίπρα Ελλάς, πώς το λέει αυτός.
0: Η Καριστιανού, ο Τσίπρας.
3: Αυτά νομίζω είναι τέταρτο.
1: Όχι και Καριστιανού, ρε παιδιά.
0: Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις. Εδώ όμως θέλω να σας πω ένα κουτσομπολιό. Από αυτά τα παραπολιτικά που πιάνετε. Ξέρετε γιατί όλο αυτό. Καταρχάς καταλάβετε, χτες και χτες έγινε, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, διαστόματος πρωθυπουργού, αντιπαρατίθεται στον Σαμαρά. Δεν βρίζει την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Δεν τους θεωρεί αυτούς αντιπάλους, με την έννοια ότι από τότε που βγήκανε, συσπυρώθηκαν οι δεξιοί.
2: Μα ο Σαμαράς, ναι, θα την κάνει ζημιά στον κόμμα.
0: Τη ζημιά θα την κάνει, σου λέει, ο Σαμαράς. Γι' αυτό και χθες το Σαμαρά την έλεγε.
1: Ναι, την έλεγε. Αλλά έχουν, από ό,τι κατάλαβα, και μία δεύτερη γραμμή στελεχών που βγαίνουν και μιλάνε πολύ θετικά και λένε, ας πούμε, ότι μαζί είμαστε. Δεν χρειάζεται να το κάνει το κόμμα.
0: Για να κρατάνε μια πισινή.
1: Ναι, τύπου ας τα βρούμε, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι εμείς μεταξύ μας.
0: Όπως δηλαδή λες ότι επειδή σαν σήμερα το 2003. Λόγω οικονομικών προβλημάτων που επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βάζει λουκέτο στο κίνημα ελευθερών πολιτών που είχε ιδρύσει. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Τότε χάρηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται δεκτή, λέει, με ικανοποίηση από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτούς τους δεξιούς που φεύγουν, αυτούς φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό.
0: Λέω λοιπόν τώρα το παραπολιτικό. Σου λέει ότι αν ο Σαμαράς το κάνει το κόμμα, θα πάρει μαζί του τουλάχιστον 4 βουλευτές δηλωμένους που τον στηρίζουν.
1: Και κάποιο ποσοστό, ρε παιδί μου, είναι δεδομένο. Ποιοι θα πάνε να ψηφίζουν Σαμαρά στο κουκουέ.
0: Άλλο λέω. Άλλο λέω. Περίμενε. Παρακολούθησέ με. Λέω ότι τώρα την κυβέρνηση θα τις πάρει 4 βουλευτές. Η κυβέρνηση 156. Στους 152 θα πάμε σε εκλογές.
1: Νομίζω ότι.
0: Οπότε ο Σαμαράς από τη στιγμή που θα φτιάξει κόμμα, σε 50 μέρες πάμε σε εκλογές. Από τη στιγμή που θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Θα δούμε αν θα πάνε και ποιοι θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Αυτοί οι τέσσερις έχουν δηλώσει.
2: Μήπως είναι παραπάνω από τέσσερις.
1: Θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, αυτό τώρα που λες, εγώ σου λέω τώρα, σας λέω ότι φοβούνται και το σενάριο των εκλογών. Ο Σαμαράς εκ του ασφαλούς, ο Σαμαράς λέω, ο Μητσοτάκης εκ του ασφαλούς σου λέει, σύμφωνα με αυτό το σενάριο που λέω εγώ τώρα, το 2027 θα γίνουν εκλογές. Γιατί ξέρει ότι θα γίνουν νωρίτερα, όχι επειδή θα τις προκηρύξει αυτός, άρα θα θετήσει το λόγο του, αλλά επειδή ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Γιατί άμα κάνει το κόμμα, σας λέω, σύμφωνα με τη δική μου ξαναλέω έτσι, σεναριολογία που χτες άκουσα, θα πάμε σε εκλογές αναπόφευκτα.
3: Οπότε φαίνεται ότι πάμε για Οκτώβριο. Αυτό που
1: λέμε. Ναι, πάντως σε
0: Σεπτέμβριο.
1: Μετά, από τα καινούργια τα κόμματα, ρε παιδί μου, καλά, αυτό δεν έχει ακόμα πες δημιουργηθεί, αλλά και το συζητάνε και ατύπως το εξετάζουν στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι είναι αυτό με το χαμηλότερο αποτύπωμα για αρχή.
0: Του Σαμαρά.
1: Ναι, δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι σαν πρόθεση εκεί κάπου γύρω στο 5 παίζει. Έπαιζε και κάτι εφτάρια στην αρχή.
0: Μα 5-4-3-4-5. Αλλά το θέμα είναι πώς θα ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι, πόσο θα πάρει τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, μιλάω για τη δημιουργία για νέων κομμάτων και πώς αυτό πήγε. Δηλαδή,
0: μετά σας είπα το άλλο.
1: Ο Τσίπρας, βλέπεις, βγήκε και. Παίρνει δημοσκοπικά το ποσοστό που έχει αφήσει.
0: Μετά πάει, πάει το άλλο σενάριο. Ότι θα πάρει 3-4, θα ενωθεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα, σας έλεγα εγώ, και θα κάνει τον πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Γιατί θα είναι προϋπόθεση για να δώσει τη δύναμή του το 3-4% στη Νέα Δημοκρατία το να μην είναι πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το άλλο παραπολιτικό που σα
3: είπα.
0: Περασμένη εβδομάδα.
2: Με τον Τσίπρα έχει συνεννοηθεί. Εγώ άκουσα, λέω.
0: Ποιος?
2: Έχει αράξει ο Σαμαράς και Τσίπρας και του λέει: άκου Αλέξη, βγες τώρα 2-3 μήνες πριν. Να γίνεις πρωθυπουργός, θα βγω εγώ ένα μήνα πριν τις εκλογές με κόμμα, θα τον ρίξουμε και θα πάω αντιπολίτευση εγώ και εσύ πρώτο κόμμα.
0: Κοινή Δημοκρατία.
2: Κοινή Δημοκρατία πουθενά, θα τη διώξουμε τρίτη, θα την εκδικηθώ και μετά θα πάω
0: εφικτό.
2: Να την ξαναπάρω.
0: Εφικτό μου φαίνεται. Έλα, Κατερίνα, συγγνώμη.
3: Ήθελα να πω, θεωρείς ότι αράζει. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μόλις, και τα λένε.
3: Παίζει αραγματική.
2: Όλοι μόνοι αράζουν.
0: Σπάνε ένα διεύρο.
2: Κοίτα, σε κάποια φάση στη ζωή μου, και εγώ αυτό πίστευα, μέχρι που είδα δεξιό να ταΐζει γαρίδες κοκτέιλ αριστερό και να γελάνε.
0: Σου θυμίζω το σκηνικό του Σαμαρά που δεν πήγε ποτέ στην παράδοση παραλαβής του Τσίπρα.
2: Θα τα βρούνε τώρα.
0: Okay.
3: Είχαν αράξει την προηγούμενη μέρα.
2: Τώρα έχουν κοινό έκθρο.
0: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα λοιπόν που είναι 11 Ιουνίου ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στέα το Ιπατίτιδα. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού σήμερα, να ξέρετε. Αγρίνιο σας ταξιδεύω. 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Το ξέρεις, Βασίλη, το Βραχώρι.
1: Παιδιά, το Βραχώρι είναι ιστορικό κέντρο του Αγρινίου, από τα πιο ωραία λαϊκοπανηγυρτζομπουζοκτζίδικα που είχαμε ποτέ, με αξέχαστες βραδιές και, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα παρελκόμενα. Από απλές παρεξηγήσεις μέχρι Αγρίνιο by night.
0: Έλα, ρε.
1: Βέβαια.
0: Άρα το κατέλαβαν οι Έλληνες επαναστάτες στο Βραχώρι το 1824 για να φτιάξουν μπουζούκια.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ καλά. Σας είπα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπόλη.
1: Ναι, αλλά κάναμε και επανάσταση.
0: Ναι, δεν κάναμε. Σας σήμερα ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο του Βασίλη. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο, η Πάντιο Σχολή τότε, το 1931, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος κάνει εκείνη τη δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου για να κατηγορήσει τους κομμουνιστές. Φοβερή σκευωρία. Σκευωρία έμεινε στην ιστορία. Σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται το 1980 για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας, Θανάση, και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ. Με πέναλτι, βέβαια. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Μα δάρεσε καλά.
0: Λοιπόν, 2002. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στον Ονότο 3. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως ο πραγματικός εφευρέτης του τηλεφώνου και όχι ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Ωραία,
0: το λέω στον Ονότο 3 γιατί ένας από τους διεκδικητές της οικογένειας του να γίνει ο επόμενος νονός μετά τον Αλ Πατσίνο. Τέλος πάντων τον βραβεύει και του λέει: εμείς είμαστε η κίνηση των Ιταλών της Νέας Υόρκης. που θέλουν να αποκαταστήσουν το όνομα του Μέουτσι και γι' αυτό και σου απονείμουμε το βραβείο Μέουτσι, αγαπημένε Νονέ Αλ Πατσίνο. Μάικλ Κορλεόνε.
1: Ωστόσο, ο Γκράχαμ Μπελ πώς καβατζώθηκε ιστορικά και τον πιστεύουμε όλοι για εφευρέτη.
0: Τι, τίνος.
1: Του τηλεφώνου.
0: Του τηλεφώνου.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν το λένε Μπελ.
1: Κάπως καβατζώθηκε αυτός.
2: Μήπως επειδή είναι και εγώ εκεί πηστεύω. Τι ήταν αυτό.
0: Μπελ Κουδούνι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Κουδούνισμα τηλεφώνου, ξέρω.
2: Όχι, εγώ το βλέπω μήπως ήταν επειδή ήταν Βρετανός, Αμερικανός. Τι ήταν αυτός.
0: Α, το πας εκεί.
2: Ναι, είχε τα κονέ, ρε παιδί αυτή μου. Ήταν... Ο άλλος τώρα ήταν και με Ιταλός.
0: Ιταλός.
2: Όλοι, ναι. Βόη. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν στην κατηγορία τριτοκοσμική.
3: Μήπως ναι, ναι. Ήταν το κλασικό που δουλεύανε μαζί.
2: Μάλλον που και έπρεπε να τα γυρίσει
3: στα ένσημα.
0: Αυτό ήταν ο.
3: Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία.
1: Ο Έντισον.
0: Ο Έντισον με τον άλλον.
1: Ο Τέσλα.
0: Με τον Τέσλα, μπράβο, ναι. Βασίλη.
1: Κατερίνα.
0: Αυτό τώρα θα ήταν συζήτηση στους γονείς μου που θα έλεγε Γεωργία, ξεχνάς. Και του έλεγε Γιώργο, εσύ να πάρεις χάπι. Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Ναι, κλάσικ.
0: Και τσατζόταν ο πατέρας μου που του έλεγε να πάρει χάπι.
1: Φοβάσαι, Κάθριν, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στις Κουκού.
3: Ρε,
1: να σου κλέψει την πατέντα η Παπαδοπούλου και να φύγει.
3: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Αφού χαίστηκες για το αντικείμενο της δουλειάς αυτής.
1: Χθες εδώ ριόταν
0: εθνικό social. Όχι για την εταιρεία, για τις δημόσιες σχέσεις.
1: Για το social, ναι.
3: Οι δημόσιες σχέσεις με απασχολούν γιατί οι δημόσιες σχέσεις κρατάνε την εταιρεία. Έτσι, οι πελάτες μου, καλημέρα σε όλους πελάτες. Ναι, λίγο με κουράζει, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνω.
0: Θες να το πάρω να σε.
1: Πώς είσαι,
3: το πιαρελίκι.
0: Όχι, να σου πάρω το λόγο γιατί νιώθω ότι κατρακυλάς και ότι θα.
2: Πρώτη φορά.
3: Προβληματίζομαι.
2: Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο δημοσίων σχέσεων να βαριέται να κάνει δημόσιες σχέσεις.
0: Δεν βαριέται. Σου λέει ότι το αντικείμενο αυτό το κάνω, αλλά έχουν ανοίξει οριζοντές μου, ρε παιδί μου, και σε άλλα αντικείμενα. Εδώ στο ραδιόφωνο.
3: Εσύ θα πάρει απόφαση για μένα, αγόρι μου.
2: Γιατί δεν βρίζεσαι τώρα μαζί μου.
1: Μην βρίζεσαι.
2: Αφού δεν δουλεύει όσο θα μπορούσε.
0: Σήμερα την έχω πριζώσει εγώ από το πρωί και την είναι τσιτωμένη. Οπότε μην την ενοχλείτε.
3: Μα θα μου πει πόσο δουλεύω και πόσο μπορώ και πόσο δεν μπορώ.
2: Θα μπορεί πιο πολύ, εσύ.
0: Πάμε, ορίστε. Η Βασιλική σα σώζει, σηκώνοντα το χέρι στον αέρα, σκίζοντα, θα έλεγε κάποιο, στον αέρα. Και λέγοντα ότι πρέπει να πάμε σε break. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Σιγά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Τέλειο.
0: Ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Χιου Λόρι.
1: Μπράβο!
0: Είδατε, σε μια μικρογραφία της ημέρας μας, λίγο γελάσαμε, λίγο προβληματιστήκαμε, λίγο διαφορήσαμε, λίγο τσακωθήκαμε, σίγουρα χαρήκαμε, ενωθήκαμε όμως πάλι στις 6 ώρα το πρωί. Επιστρέφουμε μάνι-μάνι με τα δικά σας τα μηνύματα στο 698-104-104-6 για τη διαφορά ηλικίας. Τα έχουμε μεγαλύτερη, είμαι παντρεμένος μεγαλύτερη, ή η γιαγιά μου, ή ο παππούς μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, και όλα είναι καλά ή δεν είναι καλά. Αυτό είναι το Mabe Show, ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας για 19η χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Ακούμε Teddy Swims και The Door.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Τυρανιέ με τυρανιέ σε τυρανιέται. Όπως.
1: Τυρανιόμαστε,
2: τυρανιστήκαμε.
0: Τυρανιούνται, παιδιά. Τυρανιώσασαι.
2: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Τυρανιέσαι μέχρι. Μια... σε ένα επίπεδο της ηλικίας. Δηλαδή, τα καλά χρόνια που λέμε, ρε, φτάνεις 30, 40, μέχρι εκεί φτάνεις. Μετά δεν θα κάνεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τώρα εγώ πιστεύω, είμαι στα πολύ καλά μου χρόνια. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει.
1: Πιστεύεις,
2: μέχρι εδώ έφτασα.
1: Ωραία.
2: Δεν πάει κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η κορυφή σου.
3: Αυτό είναι. Εντάξει, δηλαδή ρε, μπουκα εσύ. Τέτοιες παγίδες, ρε παιδάκι μου τώρα.
2: Ναι, ρε, όσο και να το σκέφτεσαι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, ναι, μα πες, ακούστε τι έγινε. Είπα στον Θανάση στο διάλειμμα μια συζήτηση που είχαμε με την Μπουκα και τώρα για να πειράξει την Μπουκα τη λέει αυτό που τη είπα εγώ για πλάκα. Αλλά ήταν τσιτωμένη και την τζίτωσε τέλος πάντων.
2: Έλα, Μπουκα, αυτό είναι ισχύρα.
0: Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος. Έλεγα λοιπόν, αυτό το πούμε τώρα, ό,τι λέμε στο διάλειμμα των μαπών, το λέμε και ο Νέρε εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έκανα, ήταν το πρωί η Κατερίνα, ήταν λίγο. Ήταν γουροξυπνημένη τέλος πάντων. Δεν φταίει αυτή, εγώ φταίω. Και την πίεσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ήθελα λίγο να την γλεντήσω. Έτσι μου ήρθε τώρα στην τρέλα μου.
3: Έτσι, μια Πέμπτη πρωί.
0: Μια Πέμπτη πρωί, λοιπόν, τη βλέπω τη ζωή.
3: Είχα χθε, έχω σε μια εβδομάδα πάλι.
0: Τη ζεώρισα, δεν την κακοποίησα. Κιόλας, αλλά είδα ότι δεν έχει όρεξη για περαιτέρω κουβέντα σε κάτι και εγώ τη συνέχιζα την κουβέντα και αυτή δεν μπορούσε να το αφήσει να πέσει κάτω ως συνήθως και την είδα ότι τη σηκώθηκαν και τα δύο τα φρύδια. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, ως συμπέρασμα της συζήτησης που έλεγα τώρα και στο Θανάση και στην Βασιλική, με αποτέλεσμα Θανάση να πειράζει τώρα την Κατερίνα, είναι ότι έρχεται κάποιος και σου λέει, όπως εγώ έλεγα, πραγματικά για πλάκα και μάλιστα τη το είπα, πηγαίνει και στη ψή σου να το συζητήσετε. Μέχρι εκεί είσαι, τη λέω. Ναι. Δεν πα παραπάνω. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Αλλά λέω, δεν χρειάζεται να κάνω αυτό το disclaimer. Λέω, έρχεται λοιπόν ένας κακοπροαίρετος προφανώς, ένας τοξικός άνθρωπος και στο λέει αυτό σοβαρά. Έτσι, όχι σαν και εμένα τώρα για να ζωρίσω την Μπουκα. Γιατί τον. Δεν χρειάζεται να πας σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιον ενελπίτη ή οτιδήποτε για να μην του δώσει σημασία όταν ξέρεις το μέσα σου. Δηλαδή, εμένα, όταν θέλουν να με κρίνουν κατά καιρούς, μου λένε ατάλλαντο. Και εγώ ξέρω, είναι δυνατό, ή ότι είμαι τεμπέλης. Όταν δουλεύω το πρωί στο βράδυ, ξέρω από μέσα μου τι έχω. Τι να μου πει ο άλλος. Είναι σαν να έρχομαι εγώ τώρα και σας λέω ότι είναι νύχτα έξω και στεναχωριέστε που είναι νύχτα και για το σκοτάδι. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε ότι είναι μέρα. Ό,τι και να σας λέει ο Ουγγαρέζος και ο κάθε Ουγγαρέζος. Δεν ξέρεις εσύ μέχρι που είσαι. Θα έρθω εγώ και θα σου πω Κατερίνα, Θανάση ή Βασίλη, μέχρι εκεί είσαι. Και εσύ θα πεις ναι, το είπε ο Ουγγαρέζος, μέχρι εκεί είμαι. Δεν θα σε φέρει ζωή στα παραπάνω.
2: Έχει δίκιο και κολλάς το θέμα τώρα ακριβώς με αυτό που λέγαμε χθες. Που σου έλεγα εγώ ότι είναι ακριβώς σαν τα σχόλια στα social. Δεν σε ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος για σένα. Συνεχίζει τη ζωή σου. Να σου. Εντάξει. Οπότε γιατί να σε ενδιαφέρει εκ του προσωπικού να έρθει ο άλλος και να σου πει κατέβα, δεν έχεις ταλέντο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το επί προσωπικού. Και είναι πραγματικά ανάλογα την πλαισίωση και τη συνθήκη. Γιατί επί προσωπικού, αν έρθεις εσύ. Κρυώνω σήμερα, ξέχασα να φέρω τα πουκάμισά
0: μου. Τα ζυμπράγκαλα μου.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Εάν έρθεις, ας πούμε, εσύ και μου το πεις, εγώ γιατί να μην σου απαντήσω, ας πούμε.
1: Να απαντήσεις. Πάντως νομίζω ότι η φάση είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, επειδή το ζητούμενο είναι αυτή η στάση που περιέγραψε ο Δημήτρης, αν χρειαζόμαστε και λίγη βοήθεια για να την κατακτήσουμε, ας την πάρουμε.
2: Ναι, η βοήθεια πάντα.
0: Καλά, εννοείται. Ναι.
1: Αυτό. Εννοείται. Επειδή αυτή η στάση είναι όντως το ζητούμενο, άμα κάτι λίγο ρε παιδί μου νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε ένα μπουστάρισμα για να την κατακτήσουμε τη φάση αυτή, ας το κάνουμε.
0: Και ας μην περιμένουμε να μεγαλώσουμε. Γιατί κάποιος μπορεί να πει τώρα εσύ τα λες Ουγγαρέζο που είσαι 46 χρονών. Πάντα έτσι ένιωθα εγώ. Αλλά και αν δεν ένιωθα αυτό που λέτε. Δεν κακό να πας. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί και να σου μιλήσει, να σου οδηγήσει το μυαλό στις ατραπούς εκείνες που θα σε κάνουν να καταλάβεις τι πραγματικά είσαι και να πιστέψεις τον εαυτό σου.
1: Αυτό κάπου μέσα μας τα έχουμε, ρε παιδί μου, λίγο να τα βρούμε.
0: Αυτό, όπως το λες. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για μάπες. Ήθελα να κάνω αναφορά, δεν πειράζει, αυτή είναι καλή.
1: Ωραία, θα αναφερθώ εδώ στα σκυλιά της Γεωργίας. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Τα σκυλιά της Γεωργίας θα μπορούσαν να είναι σειρά στην ΕΡΤ.
1: Ναι,
2: ναι, είναι κουλτουριά.
0: Τα σκυλιά της Γεωργίας.
1: Ναι, μωρέ. Για τη Δαλματία καλύτερη ήταν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θυμίζω, μάπες μου, συζητάμε εδώ σχέσεις με διαφορά ηλικίας και έμφαση στις μεγαλύτερες γυναίκες του σήμερα, του χθες, πώς αυτό έτσι έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, η φίλη εδώ λέει: είχα αυτή τη φοβία με τα σκυλιά μέχρι τα 15 μου, όπου ώσπου κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μου πάρει σκύλο. Ευτυχώς, γιατί δεν γινόταν, λέει, άλλο αυτή η κατάσταση. Πέρασε λίγο άσχημα τις πρώτες μέρες, αλλά στη συνέχεια ήταν το μόνο σκυλί που δεν φοβόμουν και εννοείται πλέον το λατρεύω. Μπράβο, φίλη Γεωργία.
3: Έχουμε τώρα το πρώτο μήνυμα σχετικά με τις διαφορές ηλικίας, σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη τη γυναίκα, που είναι μια νέα τάση που έχει παρατηρηθεί. Και έχουμε εδώ νομίζω μια πολύ έμπειρη σε αυτό το θέμα μάπισα. Από τα 30 μου και μετά γνωριμίες, σχέσεις, φλερτ μόνο με μικρότερους. Χωρίς να το επιδιώκω, πάντα τύχαινε με αποκορύφωμα. Στα 32 μου παντρεύτηκα έναν κύριο 22 χρονών.
1: Μπράβο κυρία, μπράβο.
3: Κάναμε τα παιδάκια μας, οκ, στην πορεία χωρίσαμε. Έκτοτε μόνο μικρότεροι με φλερτάρουν και παρατηρώ ότι όσο μεγαλώνω τόσο μικρότεροι με πλησιάζουν.
0: Εντάξει, εδώ τώρα εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει σε ειδικό, αλλά από άλλους ανθρώπους που έχουν πάει και μου έχουν πει, σου λένε σε αυτή την περίπτωση ότι μπορεί να έχεις ένα μοτίβο το οποίο και εσύ να κυνηγάς.
1: Φυσικά και
0: δεν ότι αυτοί σε προσεγγίζουν και εσύ.
3: Εσύ τους δίνεις περισσότερη σημασία ακριβώς. Από ό,τι μάλλον δίνεις σε κάποιον άλλο.
0: Η ορατότητα που δίνεις, δηλαδή μπορεί να στην πέφτουν κι άλλοι, αλλά για κάποιο λόγο στο φως να είναι μόνο αυτοί οι μικρότεροι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στο δικό σου φως.
2: Μα φαίνονται πιο πολύ οι άτιμοι μικρότεροι στο φως.
1: Λαμπυρίζουν.
2: Τα άτιμα.
3: Ειρήνη.
0: Κολοφωτιές.
2: Είναι το δέρμα. Είναι το δέρμα. Είναι
1: μερικά όπως το πες ακριβώς.
3: Η Ειρήνη μας λέει καλημέρα μάπες. Εγώ το αγόρι μου έχω διαφορά ηλικίας 7 χρόνια και είμαστε μαζί 3. Δεν φαίνεται καμία διαφορά. Ίσα ίσα που αυτός είναι πιο όριμος από εμένα.
0: Εγώ το πιστεύω.
3: Ειρήνη με σήμα της νίκης.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό πάντως. Ότι οι διαφορές ηλικίας θέλουν. Μάλλον η εμφάνιση, αν σε νοιάζει η εμφάνιση, θέλει μια διαφορά ηλικίας για να έρθει στο ίσο.
1: Ανάλογα και με τα πρόσωπα, ναι, μπορεί να θέλει, ας πούμε.
0: Βέβαια, τώρα... αυτό που λέω είναι ανάποδο με αυτό που λέμε. Δηλαδή, αυτό που λέω το ενισχύει το επιχείρημα του ότι ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Γιατί τα σημάδια γύρανσης υποτίθεται ότι είναι πιο αργά. Αντίθετα με τη γυναίκα, οπότε θέλει να είναι πιο μικρή η γυναίκα για να φαίνονται.
3: Ναι, απλά σε εσάς τα θεωρούμε γοητευτικά. Δεν τρέχετε να τα καλύψετε.
1: Υπάρχει αυτό το κοινωνικό που λες, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Είχατε χθες, για παράδειγμα, τον κύριο Καλλιόρα. Αυτό δεν το πιάνεις. Καταλαβαίνεις. Δεν το πιάνεις αυτό.
0: Από κοντά να τον δείτε.
1: Ναι, πού να έχει προνοήσει. Δηλαδή, η γυναίκα του σήμερα θα έπρεπε να είναι 40 αυτός για να ταιριάξουν εμφανισιακά.
0: Εγώ ήμουν εδώ δίπλα και τον είχα και το... αφού παρατηρούσα τα πόδια, τα χέρια του, να δούμε πώς φοράει κάποια μάσκα.
1: Όχι, ρε, όλο φυσικό.
0: Όχι, όλο φυσικό.
2: Εντάξει, είναι μερικοί. Είναι μερικοί. Ναι, είναι και μερικές. Είναι θέμα genes.
0: Είδατε την αφίσα. Είδα την αφίσα. Προσέχετε τι θα πείτε τώρα, γιατί θα σας. Αν και βέβαια. Κόβουν μόνο εμένα, δεν κόβουν εσάς.
1: Για να δούμε.
0: Γιώργο Μπέζα, αδερφάκο μου, έχει σιγάσει τη συζήτησή μας εδώ κάτω στη φως ένα ωραίο πρωινό.
1: Γιατί?
0: Με κόβεις συστηματικά και με έχετε κάνει ενότητα στην εκπομπή σας.
3: Για πες μας τώρα, τι αφίσα.
0: Θα την πω την αφίσα. Να πω λίγο στον Γιώργο τον Μπέζα, συγχαρητήρια που θα είναι στην Ζήνα Κουτσελίνη του χρόνου. Να πω κι εγώ κάτι να τον εκθέσω. Αυτός με εκθέτει. Δεν πειράζει, θα πω κι εγώ μια πληροφορία που ισχύει. Λοιπόν, φυλάκια, επίσης τα κόβεις όπως σε συμφέρουν. Γιατί χθες που έλεγα για τη Ζορκάδη ότι είχε κόψει έτοιμες τις φέτες για να με βρήσει ο Τσιμιτσέλης, δεν το βάλατε. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό γιατί θέλω να υπηρετήσω την εκπομπή τώρα και αυτό που με ρώτησε η φίλη μου η Κατερίνη.
1: Βεβαίως, θα υπηρετήσουμε μπούκα τώρα.
0: Αφίσα λοιπόν τριαντάφυλλος Τσαλίκης. Την έχετε δει?
1: Όχι.
0: Για βάλτε να την.
3: Καλά, κάτι μου λέει ότι θα ενθουσιαστώ.
2: Κοίτα, Γιώργος Τσαλίκης έχει πάρα πολύ χιούμορ.
0: Πολύ και ο τριαντάφυλλος.
2: Ο τριαντάφυλλος δεν έχω κάνει τόσο πολύ παρέα. Με Τσαλίκη που.
0: Α, όχι, εγώ με κανένα δεν έχω κάνει παρέα.
2: Εγώ με τον Τσαλίκη που κάνει στο Σφαίρα και έχουμε αράξει πολύ και στα. Εντάξει, να χαρά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δείτε λοιπόν για να μου πείτε για τα σημάδια του ότι παίρνουν τα χρόνια. Κανένα σημάδι. Καλά, βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω και αν έχουν κάνει κάτι τα παιδιά και δικαιούνται.
3: Όχι, ρε.
0: Αν θέλουν
3: δεν να πρέπει κάνουν, να έχει φάει φότος από αυτή.
2: Όχι, ρε.
3: Όπως τους έβγαλα.
0: Εντάξει, είμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί... Ο Τσαλίκης που είναι.
0: Γιατί μου λέτε, γιατί μου λέτε ότι τα στερεότυπα και οι άντρες που φέρνουν είναι αργοί και τα λοιπά. Όχι, από φαπ. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Μια χαρά.
2: Είναι ρε, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ, Θανάση.
3: Καλή επιτυχία στα παιδιά, γιατί από ό,τι βλέπω κάτι κάνουν.
0: Λοιπόν,
3: α, είναι κύριε, εντάξει, εκδήλωση,
2: εγώ, ναι. Εγώ το έχω πει γενικά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ανοιχτά εδώ στο στήθο, τα ξυρισμένα, δεν τα μπορώ.
1: Καλά, στη φωτογράφηση μπορεί να ήταν και κλειστό και τα ανοίξανε μετά στο κομπιούτερ. Μην τρελαίνεις.
3: Δεν σου αρέσει αυτή η λαιμόκοψη ή το γυαλιστερό στέρνο?
2: Αυτό το τόσο βέ, αυτό που πάει μέχρι κάτω στον αφάλο, δεν το μπορώ να το βλέπω.
1: Άμα είσαι σεξι.
0: Κοκλώνει, μπέζα, αυτά που λένε.
2: Δεν τα μπορώ αυτά.
0: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Και Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ίδιου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αν χάλεσε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είμαστε στην.
1: Όχι, μου είπε να πω κανένα μήνυμα. Πάμε. Μου είπε, μπορώ. Ναι. Εδώ η φίλη Ελίνα, λοιπόν, λέει: παιδιά, η νύφη μου 6, 9, 8, 104, 104 και 6, διαφορά ηλικία, γυναίκα μεγαλύτερη. Η νύφη μου εδώ, λέει, είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη από τον αδερφό μου και συμπληρώνει: Sugar Mommy. Καλοπερνάει ο αδερφό. Καλοπερνάει ο αδερφό. Καλημέρα και στην, στον ανώνυμο εδώ φίλο που λέει: καλημέρα, παιδάκια μου. Πριν 5 χρόνια, 35 εγώ, έβγαινα με μια κοπέλα που ήταν 18. Δοκίμασα να δω πώς θα πάει. Δεν πήγε, λέει, παιδιά. Βοράς με νότο. Αυτά πριν 50 χρόνια η μάνα μου με τον πατέρα μου έχει βγει σε διαφορά.
3: Ναι, αλλά εδώ είσαι άντρας μεγαλύτερος. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα σήμερα. Μας ενδιαφέρει να είναι γυναίκα
0: Κατερίνα,
3: μεγαλύτερη.
0: Κατερίνα, θα σταματήσει να μας βάζει χέρι που θα λέμε σήμερα. Μίλαγα για τον Μπέζα, λέει στη συναφίσα, παρακαλώ.
3: Την μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι είχε σχέση ο Μπέζα με την αφίσα. Συγγνώμη.
0: Μιλάει τώρα ο ακροατή, του λέει: δεν θα λες αυτό, θα λέω: έχουμε άλλο θέμα σήμερα.
3: Αφού έχουμε πει χίλιες φορές γυναίκα μεγαλύτερη.
0: Τι ραδιοφωνικό κόφτη έχει γίνει σήμερα.
3: Ναι, τα ίδια και τα ίδια τώρα, άντρε μεγαλύτερη. Ωραία, τα έχουμε δει αυτά. Θέλουμε να δούμε νέες ιστορίες.
1: Πρωτοπορία.
3: Ναι, ηθική έθιμα.
1: Ωραία, διάβασε καμιά πρωτοπορία. Καλημέρα και στον φίλο μα τον Παναγιώτη που λέει για το θέμα έτσι. Πώς μεγαλώνουμε οι άνθρωποι εμφανισιακά. Είναι θέμα ορμονών, λέει. Κάποιοι είναι τυχεροί, κάποιοι κάνουν καλό τρόπο ζωής, διατροφή κλπ. Και αυτό το ακούω. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που το προσέχουν από πάντα. Δεν έχουν καπνίσει, δεν έχουν πει, δεν βγαίνουν στους ήλιους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με εμάς που θα γίνουμε μουτσούνες.
0: Ναι, ναι. Για να σου πω από το δικό μου παράδειγμα που θέλω να πιστεύω ότι. Είμαι...
1: Εσύ για μουτσούνα το πας. Ούτε αντιλιακό δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Αυτό. Ναι, δηλαδή, άρα μήπως είναι στο DNA κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι, αλλά είναι και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που σίγουρα μπορούν να επιβαρύνουν. Αυτό με τον ήλιο και το κάπνισμα το ξέρουμε.
0: Το κάπνισμα, ναι.
3: Δηλαδή,
0: τον
3: το
0: ήλιο
3: έχουν πει χιλιάδες
0: φορές. Εγώ εμένα μου λείπει βιταμίνη D, λέγε, δεν με βλέπει ο ήλιος. Λέω, πώς να με βλέπει αφού είμαι
1: Πού να σε βρει.
3: Δεν χρειάζεται να δει το πρόσωπό σου, ρε παιδί μου, ας δει το υπόλοιπο σώμα.
1: Α, είναι τα άλλα σημεία.
3: Ναι,
1: που
3: βάλε λέγαμε. Να βάζει καπέλο αντιλιακό να προστατεύεσαι. Θα διαβάσω το μήνυμα τη Τζέννη που λέει: ρε παιδιά. Καημό το έχω, ένα τεκνό τόσα χρόνια. Εγώ 43, πάντα με μεγαλύτερο με κορύφωση στα 27 μου με τύπο 45 χρονών.
2: 43 σε νέα γυναίκα να πούμε.
3: Τώρα παντρεμένη η γυναίκα με 5 χρόνια διαφορά, μεγαλύτερος ο σύζυγος. Αυτό με τους μικρότερους όμως με πονάει, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, κάντο, δεν πειράζει, δεν θα το μαρτυρήσουμε.
1: Η Σαρλίζ μας είπε τώρα τελευταία ότι.
3: Ότι είχε πάει με έναν 26.
1: Ότι είχε... Ναι, και τι καλά που ήταν και η γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια.
2: Λέει. Ναι, για να περάσει καλά, εννοείται.
0: Ούτε είμαι πολύ μεγαλύτερη, εγώ πάω, ούτε είμαι πολύ μικρότερη.
1: Α, συντηρητικά.
3: Πολύ συντηρητικά.
0: Όποιος με θέλουν, πάω.
1: Φυσικά. Beggars can be choosers.
0: Έτσι. Έλα, να σου πει.
2: Τίποτα, όχι. Εγώ τι δίνω συμβουλή στι νέε και στι φίλε. Λέω, πάρε τώρα, ψώνισε μικρό.
3: Πάντω εδώ
2: είναι η ενέργεια.
3: Η Τζέννη πάντω μα λέει.
2: Κάτω να μιλάει.
3: Η Τζέννη πάντως μας λέει: ρε παιδί μου, μήπως φαίνομαι κάπως ή μήπως είμαι κάπως. Τζέννη δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πώς. Μα έχει να κάνει με το πώς φαίνεσαι, ρε παιδί μου.
2: Α, καλά, έχει στείλει φωτογραφία.
0: Ο Θανάσης έχει στείλει τη μουσούλα του μέσα στον υπολογιστή για να δει την Τζέννη.
3: Η Τζέννη είναι πολύ όμορφη, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Μιλάει, ρε παιδιά, μιλάει. Έλα, ρε Κατερίνα.
3: Όχι, αυτό έλεγα ότι πολύ όμορφη η Τζέννη, μας έχει στείλει και τη φωτογραφία τη και μια χαρά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει τόσο το πώς φαίνεται η Τζέννη ή ο Δημήτρης ή όποιος, όσο το πώς φέρεται. Δηλαδή, άμα πάω εγώ στην Τζέννη, ας πούμε, και της κάνω ένα κοπλιμάν και μου απαντήσει, λες και είναι η μάνα μου ή η θεία μου, ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου.
3: Ναι,
1: τελειώσαμε, το χάσαμε. Αυτό είναι, δηλαδή, το πιάνει η Τζέννη, ας πούμε, ότι υπάρχει πιπινοκατασκευή στο χώρο. Στήσου λίγο, γίνε αλλιώ. Κάνε
2: και
1: κάτι.
2: Να το πιάσει, θα είναι οι ενοχέ. Θα πει τώρα τι θα πούνε, πώ θα με δούνε και τέτοια.
0: Συγγνώμη για να καταλάβω, η Τζέννη δεν είναι που μα είπε η κοπέλα, η Μάπισσα, ότι έχει φαντασίωση να πάει με ένα μικρότερο.
3: Ναι, το έχει καημό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καημό. Ναι. Καλά, η φαντασίωση είναι ο καημό.
3: Ο καημό είναι ο καημό.
2: Να κάνουμε διαγωνισμό στι Μάπισσα.
0: Ο καημό τον.
2: Make a wish.
0: Συγγνώμη. Έλα, ναι. Έλα, το καημό των περπατημένων. Έλα, ναι.
1: Ναι, η Τζέννη, ναι, το έχει αυτό τον καημό.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Ναι, και λέω, ρε παιδί μου, μήπως και εκείνη.
0: Είναι παντρεμένη.
1: Ναι, τώρα ναι. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είπα, δεν πήγα το κρινό. Λεπτομέρειε.
1: Είναι. Και λέω, μήπως και εκείνη, ενώ κυκλοφορούν τα μεζεδάκια γύρω-γύρω τη,
0: ναι.
1: Ενώ έχει στο μυαλό τη ότι θα ήθελα ιδανικά.
0: Ναι, επειδή.
1: Απλώ το χέρι και πιάστο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι παντρεμένη, μπορεί να μην θέλει.
2: Περίμενε. Αυτό το καιρό είναι και πολύ πιο εύκολο, Τζέννη μου, γιατί έρχονται και από το εξωτερικό. Δηλαδή θα γίνει.
1: Έχει εισαγωγή αυτά.
2: Ναι, θα γίνει και θα φύγει. Είναι σε καλαμαράκι Ατλαντικού.
0: Καιρός για τον καιρό. Τζέννη. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Τζένι μου.
1: Λοιπόν, καλαμάρα και κλαντικού τη είναι.
0: Άρε Θανάση, άρε Θανάση. Τι ωραία που είσαι ελεύθερος φέτος. Δεν το απολαμβάνουμε όλοι.
2: Όχι, σε μερικούς ανάρρωσες.
0: Λοιπόν, πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, την αδερφή μας. Πριν από αυτό, να πούμε ότι έχουμε 13 του μηνός Παρτάρα. Γιατί γελάς?
2: Γιατί μια γαρίδα Ατλαντικού θα ήθελε η Όλγα.
3: Γαρίδα κανείς δεν θέλει.
4: Σε μένα πήγε να το πει γελάς. Εγώ καλευτερνήθηκα.
2: Οπα. Κάτσε τώρα, Όλγα. Γιατί το είπε κοιτώντας κάτω. Η τύπησα. Κόβεις και πάλι τρώσε.
0: Είπες γαρίδα κανείς δεν θέλει. Αχ.
2: Τι λέει ρε.
0: Γιατί το είπες έτσι.
2: Που έχεις βάει με το κιλό την γαρίδα, μωρί.
0: Έλα λοιπόν.
2: Δεν τρέπεσαι ρε λίγο ρε. Ό,τι άπλητη γαρίδα έχει βγει στον δρόμο σου το έχεις φάει.
3: Ατλαντικού, Μεσογείου.
2: Ρε, Μεσολογείου μωρί.
1: Γάμπαρη.
0: Σίμι. Το σημειακό. Λοιπόν παιδιά.
1: Όλοι αυτά δεν τα μετράνε συνήθως οι κοπέλες.
0: Όλη αυτή η διάθεση θα μεταφερθεί, παιδιά, στην Παρτάρα μας. Έχουμε My Radio Concert, γιατί εμείς δεν κλείνουμε. Συνεχίζουμε και το γιορτάζουμε. Ή είμαστε σαν την ορχήστρα στο Τιτανικό που ενώ βούλιαζε συνέχιζε να παίζει. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να παίζουμε My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Αυτή είναι η μπάντα που θα παίζει όσο βουλιάζουμε. My Radio Live Concert. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις, γιατί εγώ θα λείπω.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Λοιπόν, και θα σας πω και πού θα είμαι, αν θέλετε, ελάτε. Εγώ τώρα χωρίς πλάκα. Ο φίλος και συνάδελφος, ο Χρήστος Ολυσσέας, που τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά. Εγώ είναι προϋπόθεση και σε εσάς ισχύει αυτό. Για να αγαπώ κάποιον, τέλος πάντων, να νιώθω κοντά του, να τον εκτιμώ επαγγελματικά. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή τον σέβομαι και τον θαυμάζω και έτσι αυτό βοηθάει και να τον συμπαθώ. Συμπαθώ και αγαπώ. Ναι. Τον εκτιμώ λοιπόν πάρα πολύ και ένα από τους ανθρώπους που συμπαθώ στη δουλειά, γιατί κάνει καλά τη δουλειά επίσης. Και ο αδερφός του έχει ένα μαγαζί στο Παλαιό Φάληρο. Και κάνει μια παρτάρα την Παρασκευή. Νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Άμα γουστάρετε, εγώ θα είμαι. Και άμα θέλετε, και εσείς εδώ πάμε.
2: Αύριο.
0: Και οι μάπες. Αύριο, ναι. Είναι στην Αγίου Αλεξάνδρου. Και επειδή είναι και το σπίτι μου εκεί, εννοώ το πατρικό μου και είναι και η γειτονιά μου, θα σας πω και πώς λέγεται να πάμε. Άμα θέλεις και εσύ, πάρε τον Νίκο Όλγα και πάμε. Όλγα Παπαυγούλη!
4: Εγώ δουλεύω και αύριο έχει κακοκαιρία. Καλημέρα!
2: Πάρτι είναι! Πού θέλεις και πάρτι!
1: Πάρτα και Λυσαία, πάρτα και My Radio, πάρτα και Παρτάρα!
2: Κάτσε σπίτι σου, δες Χριστουγεννιάτικη ταινία.
3: Είναι σε ανοιχτό χώρο. Γιατί μήπως γίνει χαμός λόγω της ευκαιρίας.
0: Ακούς τι λέει τώρα. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Σπέβδεις εσύ να μας κόψεις τα φτερά, Όλγα. Ξέρεις ότι τους αγγελιοφόρους.
4: Εγώ για να πάρει κάποιος.
0: Μη μου κάνεις εμένα τη γλυκιά όταν έχεις πει πρώτα τη μαλακία.
4: Μαλακία
3: είναι η πρόβλεψη του καιρού.
4: Μαλακία είναι η πρόβλεψη.
0: Λοιπόν, να ξέρει του αγγελιοφόρου κακών ειδήσεων στην αρχαιότητα, του σκοτώνανε.
1: Του κόβαν τα extension.
0: Να ξέρει, γιατί είναι σπουδαγμένοι.
2: Δεν το έχει δει καλέ με τον Τζέρα Μπάτλερ που τον πετάει, δει Σπάρτα.
0: Του κόβαν τα extension.
4: Όχι, εγώ γι' αυτό τρόμαξα. Γιατί με κόβαν τα extension, τα έχω ακριβώ πληρώσει.
2: 360 ευρώ η τούφα, έχει δει και η κοπέλα.
0: Πόσο τα έχει πληρώσει, αν επιτρέπετε, είναι τόσο ακριβά. Θες να πεις.
1: Έφερε φυσική τρίχα από το εξωτερικό.
0: Αλογότρεχα.
4: Φυσική τρίχα. Δεν ξέρω από πού είναι, δεν θα ήθελα να μάθω τώρα.
1: Κάποια κυρία τη γουλέψανε για να έχει δικιά μας.
2: Να κινείται ωραία. Χραχραχραχρα.
0: Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι χθες είχαμε αρκετά προβλήματα από τον καιρό μας. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, φοδρές χαλαζοπτώσεις στα Ιωάννινα. Μέχρι και παμπρίζα από αμάξια σπάσανε, γιατί πραγματικά ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Ήταν πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλο το χαλάζι. Σήμερα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια. Θα μείνουν αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες προφανώς, αλλά στους μεγάλους ορεινούς όγκους, δηλαδή προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Στερεά, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία και ιδιαίτερα προς τη Μακεδονία, όπου και εκεί σήμερα αναμένονται χαλαζοπτώσεις. Όμως στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αίθριο καιρό με τον ήλιο να κυριαρχεί, ειδικά στα νησιά μας. Το Μελιτεμάκι στο Αιγαίο θα φτάσει στα 5 μποφόρ, στο Ιόνιο Δυτική Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασιακά σήμερα θα ανέβουμε λίγο. Θα δούμε 35 με 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά, okay. Ειδικά σε παθείς, στις ζέστη περιοχές, δηλαδή σε παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Και στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου και χθες φτάσαμε κάπου εκεί. Με αρκετή ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Όμως την Παρασκευή ο καιρός αλλάζει.
2: Πάλι.
4: Θα έρθει μια, ναι, θα έρθει μια διαταραχούλα από τα Βαλκάνια, θα φέρει και ψυχρές αέριες μάζες και έτσι λοιπόν θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Θα ξεκινήσουν από το πρωί από τη βόρεια χώρα και σταδιακά από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα επεκταθούν σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ας πούμε μέχρι το ύψος της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και στο βόρειο Αιγαίο. Όμως αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων, δηλαδή τα μπουρίνια. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα είναι στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά. Δηλαδή, από το ύψος της Στερεάς και βορειότερα, χρειάζεται προσοχή. Θα είναι σύντομο το πέρασμα, αλλά κατά την ώρα εκδήλωση των φαινομένων θα έχουν αρκετή ραγδαιότητα. Αυτά τα φαινόμενα θα αφορούν και την Αττική, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, αλλά θα έχουμε και μπόρες, ναι. Θα έχουμε από τα μεσημέρι και έπειτα μπόρες, καταιγίδες. Μάλιστα το απογευματάκι λίγο θα ενταθούν και ειδικά εκεί προς τα βόρεια τμήματα του νομού μπορεί να έχουν και μια παραπάνω ένταση αυτές τις καταιγίδες και να έχουμε και εδώ χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων. Όμως να κάνουμε λίγο υπομονή γιατί αυτή η μεταβολή ήταν εξπρές. Μία που θα έρθει, μία που θα φύγει.
2: Μπορείς, Όλγα, για την φίλη μας εδώ, τη Μάπισσα, τη Λένα, να μας πεις περίπου πώς θα πάει η φάση το Παρασκευοσαββατοκύριακο στα Κύθυρα? Γιατί έχει ετοιμάσει εκδρομούλα και τη βλέπει να πηγαίνει κουβά.
4: Όχι, μια χαρά θα είναι στα Κύθυρα.
2: Έλα, Λενάκι, τη γλίτωσες. Μια χαρά στα Κύθυρα, σου λέει.
4: Ναι, ούτε είναι μέχρι το ύψος της βορειοανατολικής Αττικής που θα τα. Αττικής, λέω καλά. Μέχρι την Πελοπόννησο, βορειοανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει. Ίσως να ψυχαλίζει λίγο τα ξημερώματα εκεί του Σαββάτου που θα αρχίσει να φεύγει αυτό το μέλλον.

0: Είναι κοντά στους 40 βαθμούς, έτσι, πάμε κανονικά.
1: Όχι, κοντά στους 34 με 35, δεν φαίνεται κάποιο κλίμα.
2: 40 είναι αυτό.
0: Το 35 με το 40
1: βρε. Το 35 είναι ίδιο με το 40.
2: Το ίδιο είναι.
0: Στην αίσθηση το ίδιο είναι. Δεν είναι προφανώς για να είναι 35 και 40, καταλαβαίνω, το λες επιστημονικά. Αλλά στην αίσθηση του πώς νιώθω εγώ έξω στον δρόμο περπατώντας ή για ένα καφέ, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, το ίδιο υποφέρω.
2: Ο Θεός μας φύλαξε και δεν βγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως το θετικό είναι ότι μέχρι τις 20 του μηνός πάντως δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα ή κάποια ακραιότητα στον καιρό. Επομένως προς το παρόν είμαστε καλά.
2: Ωραία.
0: Ακραιότητα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι το Σεπτέμβριο αυτό μήπως πάει πιο αργά. Καταλαβαίνεις ότι αν αργήσει να έρθει, μήπως αργήσει και να φύγει. Και εγώ προτιμώ αν με ρωτάς τον καύσωνα τον Ιούλιο από τον καύσωνα τον Σεπτέμβριο ή το να συνεχιστεί το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Σίγουρα θα έρθει κάποιος καύσωνας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα επεισόδια και στη συχνότητα και στην ένταση και στη διάρκεια. Αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κάποια ένδειξη για κάτι έτσι ακραίο.
0: Αμήν. Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, εχθές είχε μάτς, θα τα πούμε και αργότερα με την Αμάντα μας. Αλλά έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τις ώρες του Μουντιάλ, αν είναι Θανάση, θα μπορούν να φάνε πίτσα, φάνε τα παιδιά εκείνες τις ώρες ή είναι πολύ.
3: Σήμερα, ναι, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Α, από σήμερα που ξεκινάει. Ωραία, άρα πολύ σωστά θα σας μιλήσω για comfort food, γιατί τι καλύτερο να μας σουλάς την ώρα που βλέπεις ταινία, σειρά, το μάτς. Οι πίτσες λοιπόν που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα ακούν στο όνομα Pizza Fan εδώ και πολλά χρόνια, παιδιά, νομίζω είναι 11 χρόνια. Όχι, 11.000.
2: Παραπάνω, 20. Παραπάνω. Κάτι λέγαμε τις προάλλες.
0: Κάτσε ρε, τώρα.
2: Τους γιορτάσαμε. Κάτσε, θα το ψάξω να το βρω, να σου το πω. Πες μας εσύ τις ωραίες τις γεύσεις και θα σου πω εγώ τα χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω λοιπόν ότι τώρα έχει έρθει ο Δημήτρης ο Σκαρμούτσος. Το έχει πάρει πάνω του το θέμα. Μαγκόπουλο μεγάλο. Και σου ετοιμάζει λοιπόν ένα ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα και τις έχεις έτσι ταυτίσει με τις καλύτερες στιγμές όταν μεγάλωνες, όταν ήσουν πιτσιρικάς ή όταν τις πέτυχες, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας, επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, Vesuvius. Πολύ καλό.
2: Όπως το καταλαβαίνω, αυτό πρέπει να είναι και λίγο καυτερό.
0: Σωστά. Θρυλική Vesuvius. All time classic Καναδιάνα. Αυτή δεν ξέρω τι έχει μέσα. Και Vintage Special. Αλλά η Special η παλιά. Αυτή που έχει συνηθίσει να τις παίρνει, δεν ξέρω πότε παράγγελα.
2: Μπέικον, μανιτάρι, πιπεριά.
0: Αυτό με το τυρί, το.
2: Ναι.
0: Το
2: τα έξτρα τα πραγματάκια.
0: Έτσι, έτσι. Απόλαυσε Pizza Fan λοιπόν με προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυχικό 330 ml μόλις 9,5 ευρώ.
2: Μόλις 9,5 ευρώ και 20 χρόνια απολαμβάνουμε στην Ελλάδα Pizza Fan.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer.
5: Όλο το καλοκαίρι
4: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empower Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day!
5: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα

0: Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος Ωμέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος Ωμέγας. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και το Mappe Show είναι εδώ. Τα παιδιά θα συζητάνε, δηλαδή εγώ αν κάτσω για να ασχοληθώ με το κινητό, δεν θα έχουμε κάποιον να βγει στον αέρα.
2: Όχι, όχι ρε, θα βγαίναμε εμείς.
0: Πότε?
2: Αφού είπε βγαίνουμε, θα βγαίνω εγώ. Έλεγα, καλημέρα, μαγκές.
0: Αφού δεν είχε βάλει καν ακουστικά.
2: Με αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται ακουστικά για να κάνω καλό ώρα.
0: Δεν αγχώνομαι, μια κουβέντα είναι θανάση μου. Έλα, εσύ να κάνει τη δουλειά και δεν αγχώνομαι εγώ.
2: Έλα, ωραία, λοιπόν.
0: Θα τα βρω εγώ με τον εαυτό.
2: Βασιλική Κλίστον.
0: Λοιπόν, Μάμπε, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως καταλάβατε, από τον τρόπο που ξεκινάμε. Όλοι λένε είμαστε αυτοί, ακούσατε αυτό, λένε και μια αναφορά. Συνήθως εξω από την πόρτα, άτε να πούνε κάτι έτσι, μια ωραία αστεία ενότητα. Ο καιρός, η κίνηση στους δρόμους κτλ. Και έξω από την πόρτα. Εδώ ξεκινάμε έτσι, ανάπο, μπουρδουκλωμένοι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προτεραιότητα έχετε εσείς. Οπότε ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ζητήστε ό,τι τραγούδι έχετε στο μυαλό σας και θα παίξει. Εντάξει, θα παίξει κάνα μισά ώρα, αλλά θα παίξει.
2: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Θα παίξει να ζητήσω ένα που θέλω, γιατί έχουμε καιρό να βάλουμε τριπλέτα.
3: Για τους ακροατές τώρα λέγαμε.
0: Οι μάπες καλύτερα.
2: Ναι, έχουμε καιρό να βάλουμε μια
4: τριπλέτα. Ζήτα από τους μάπες να ζητήσουν για σένα, το κάνουν.
0: Έξυπνο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, μάπες ζητήστε για μένα, Mad Clip Hustler.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Αυτό θέλω να ακούσω τώρα εγώ.
0: Διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ανάμεσα άντρα και σε γυναίκα, όταν η γυναίκα έχει τη διαφορά ηλικίας.
3: Στη γραμμή μας έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει για το θέμα.
0: Παρακαλώ.
5: Γιατί έχω διαφορά ηλικίας.
3: Δεν είσαι τουλάχιστον 10
0: έπαιξε
3: χρόνια.
0: Έπαιξε μόλι το φίλερ σου.
3: Έπαιξε.
5: Έπαιξε και είπα καλημέρα και με έχετε εδώ πέρα στην ψύχρα. Στον πάγο.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα 15 χρόνια μεγαλύτερη από το σύζυγό της. Θα μας μιλήσει για το ζήτημα αυτό. Σας ακούμε.
4: Πώς κυλάει αυτή η σχέση, Εβάνα.
2: Τέλειωσε τελικά.
5: Εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
3: Έτσι
5: αλλά παράλληλα θα σας πω πρακτικά όντως. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς έτσι με τους μάπες. Μπορεί να ερωτευτεί ο καθένας όποιον θέλει και όσο χρονών και αν είναι. Αλλά να έχει κατά νου τα πρακτικά ζητήματα.
0: Τα οποία.
5: Ότι τα οποία είναι, υπάρχουν, προκύπτουν. Ναι. Στην αρχή είναι όλα τέλεια, παιδιά, σε όλες τις σχέσεις. Mm. Μια χαρά είσαι μέσα στα μέλια και μέσα στην αγάπη και στον έρωτα. Όμως.
0: Ωραία, εντάξει, μας είπες όλα τα κλισέ. Θέλεις να μας πεις τώρα πόση διαφορά έχεις από το.
5: Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Μην με διακόπτεις, γιατί θα χάσω τη ροή της σκέψης.
3: Συγγνώμη. Η
5: Εβάνα σε αυτά που λέει έχει δίκιο.
0: Ναι.
5: Ακούστε την.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, όσο περνούν τα χρόνια όμως, βγαίνουν σιγά-σιγά κάποια ζητήματα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν 10-20 χρόνια διαφορά, μπορεί να θέλει ο νεότερος της ηλικίας, δεν ακούω τι μου λες γιατί έχω τη ροή της σκέψης. Μπορεί ο νεότερος της σχέσης να θέλει να βγει, να πάει μπουζού και να ξεσαλώσει, να κάνει τρέλες, να πάει διακοπές και να, και να δεν ξέρω και εγώ τι. Ο μεγαλύτερος ηλικίας μπορεί να είναι καληνυχτάκιας.
4: Ναι.
5: Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, έτσι δεν λέω.
3: Και αντίστροφα, όμως, Εβάνα, δεν μπορεί εγώ να είμαι 25 να θέλω τον καναπέ μου και εσύ στα 40 να θες να χτυπάμε Οικονομόπουλο τα Σάββατα.
4: Εννοείται.
5: Μπορεί, μωρέ, εννοείται. Τώρα είναι και θέμα ανθρώπου, αλλά σου λέω συνήθως τι γίνεται. Και από γνωστούς και φίλους.
4: Ας πάει ο Χριστιανός, τα μπουζούκια.
2: Ναι, πόσες ταμπέλες μπήκανε.
0: Εσύ θα μας πεις τελικά πως είναι διαφορά.
5: Δεν είναι θέμα ταμπέλα. Εγώ
3: λέει
5: με τον Χριστόδουλο πόσα χρόνια έχω διαφορά.
4: Ναι,
3: δεν λέει.
5: Α, καλέ τίποτα. 4,5 χρόνια. 4.
0: Καλά, 6 δηλαδή. Εντάξει,
5: τέσσερα έχουμε.
0: Έγινε κοριτσάκι.
4: Του ρίχνησε.
5: Κατερίνα μου, και σε συμπαθούσα λίγο.
4: Γιατί, παιδί μου.
0: Του ρίχνει, του ρίχνει.
4: Αφού έτσι λένε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, μάπες.
5: Τι του λένε εκεί πέρα. Όχι, μην αλλάζει τώρα συζήτηση, λοιπόν, μάπες.
4: Λένε ότι του ρίχνει σε χρόνια, αλλά εγώ αυτό το βρίσκω θετικό, μια χαρά.
5: Εσύ, ό,τι σου λένε, το ακούς, βλέπω.
0: Οι οικογένειες, παιδιά, όπως τη Εβάνα, είναι σαν τις επιχειρήσεις σας. Δεν πρέπει να αφήσετε κανέναν να μπει μέσα να σας χακάρει την οικογένεια, όπως και την επιχείρηση, ούτε ιούς ούτε τίποτα, λοιπόν. Γι' αυτό έχεις το Vodafone Business που σου δίνει όχι για την οικογένεια, για την δουλειά σου, για την επιχείρησή σου, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Και τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα, πάμε να δώσουμε ψωμάκι στο πρωινό που μας ηχογραφεί για να παίξουν την ενότητα τα τσοχάμπερα του Γκαρέζου.
3: Ναι.
5: Ναι. Και εγώ τώρα θα έλεγα, επειδή είχαμε αυτό το θέμα ημέρας, έχετε, αλλά και εγώ κάπως μπαίνω σε αυτό. Ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο που γράφουν τέτοια σχόλια και το είπε και προχθές ο Γιώργος Λιάγκας για την Μαρία Ντονά και τον Γιώργο Λιάγκα. Ανεπίτρεπτο. Και επίσης να σας πω και κάτι. Κάπως τον βλέπω ανανεωμένο εγώ.
6: τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Μόλις θες να πας στο Λιάγκα.
5: Με τα γυαλιά ηλίου του, με το μους, δεν υπάρχει κάπως.
0: Χρειάζεται τώρα να, καταρχάς να επισημάνουμε ότι τα τοξικά σχόλια από κάτω.
5: Όχι, αλλά λέμε για τη διαφορά ηλικίας και προχθές το είπε μόνος του άνθρωπος. Δεν το λέω εγώ, δεν παίρνω εγώ το θάρρος να το πω. Δεν θα το έκανα ποτέ. Το σχολίασε μόνος του και λέει ανεπίτρεπτο.
0: Νομίζω ότι είναι καιρός να μπούμε στη διαδικασία όλα αυτά τα τοξικά να τα αφήνουμε στο σκοτάδι εκεί που ανήκουν και να μην παρατηρούμε τίποτα, να το θεωρούμε όλα αυτά κανονικά. Να μην νιώθουμε ότι πρέπει να πούμε την άποψη.
5: Να τα αποδυναμώσουμε.
0: Να μην τα
5: τροποντινά.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή το 2026, ιδανικά, εγώ θα ήθελα να μην σκεφτόμαστε καν να κάνουμε υψηλό, κοντό, γκέι, straight, μεγάλο, μικρό. Όλα είναι κανονικά και να αντιμετωπίσουμε του ανθρώπου ω συναισθήματα, προσωπικότητε, σκέψει, συζητήσει. Αυτό εγώ λέω. Τώρα, ακόμη και λέμε τώρα.
3: Ναι, μωρά, μην τα πολυφωτίζουμε αυτά γιατί δεν θα εκλείψουν κιόλα.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι okay. Ναι, έτσι θα συνεχίζεται η ζωή όσο. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτοί που θεωρούμε μεταξύ μας ότι αποτελούμε ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, είμαστε ok. Εντάξει, ας αφήσουμε και τα άλλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τέλεια και με όλους καλά.
0: Τέλος πάντων.
3: Κατερίνα, συγγνώμη, Βάνα μου, ένα δευτερόλεπτο. Επειδή ακριβώς ακούνε αυτή τη στιγμή μεγάλες τηλεοπτικές εκπομπές, σου θυμίζω ότι σε όλα αυτά τα αποσπάσματα, Κατερίνα Μπούκα, που έχουν παίξει με τον Δημήτρη, δεν έχει κερδίσει ούτε μία τάκα. Πες σήμερα κάτι καλό.
7: Πετάξω. Ναι, βάλτε με στην.
2: Να
5: το ζητάει.
7: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να ξεκινήσει ο Δημήτρης να λέει και εκεί που.
0: Τον παίζαμε στον Γιώργο.
7: Που θα νιώσω ότι θα είναι μια φέτα που θα παίξει, θα πεταχτώ.
3: Ωραία, να σε δούμε.
5: Γιώργο, ωραία, Μπέζα, εφόσον
0: χρόνου,
5: λοιπόν.
0: Γιώργο Μπέζα, ξέρουμε ότι του χρόνου έχει κλείσει τη Ζήνα Κουτσελίνη. Πες το, θα παίξει.
3: Δεν θα σε παίξει.
7: Δεν είναι καλά, πού να με παίξει.
0: Έλα, για πες.
5: Εφόσον λοιπόν με πάτε εκεί, εχθές λοιπόν που έπαιξαν εσένα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εγώ δεν θέλω να τα λέω, αλλά θα στα πω.
0: Τα είδα. Ναι.
5: Σε υποστήριξη Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Γιώργος Λιάγκας. Γενικά σε υποστηρίζω ο Γιώργος
0: Λιάγκας. Το θέμα δεν είναι ποιος. Το θέμα είναι το τι λένε.
5: Η Δέσποινα Καμπούρη δεν σε υποστήριξε.
0: Έλα.
5: Και ο Νίκος Γεωργιάδης επίσης είναι μαζί σου σε αυτό. Και σε δηλώσεις που έκανε σε event προχθές το βράδυ στις κάμερες, είπε ότι συμφωνεί μαζί σου και με τα όσα είπες, παρότι δεν είναι καλές οι σχέσεις σας. Και χθες
0: την εκπομπή του Νίκο Γεωργιάδη και δεν θα υπάρξουν. Τελειώσαν οι σχέσεις. Τώρα, όσον αφορά την Δέσποινα Καμπούρη, την καταλαβαίνω. Έχει τώρα τα ζόρια της γιατί είναι το Pride το Σαββατοκύριακο. Ζορίζεται η αισθητική της. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Σήμερα θα νιώσει τρομερά δικαιωμένη γιατί ο Στασί απαγόρευσε να βάλει αφίσες στο του Pride.
7: Ναι, απέρριψε κάθε χρόνο το Pride, είχε την αφίσα του στο. Ναι, σε στάσεις τέλος πάντων. Και φέτος χωρίς κάποια αιτιολόγηση απέρριψαν το αίτημα που πρέπει να κατατεθεί, ας πούμε.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια αιτιολόγηση γι' αυτό. Σε αυτό.
2: Να ψάξουμε να δούμε. Για να δούμε τι
7: και ποια θα ήταν αυτή η αιτιολόγηση, θα ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, τη Παναγιά τα μάτια διαφημίζονται εκεί πέρα. Ναι. Να ρωτιέμαι πάντως τώρα πια.
2: Πάντως, τα παιδιά και του ανθρώπου που θα κατέβουν στο Pride, σα παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή γίνεται και πρωινές ώρες και κάπως με τη ζέστη λίγο ταρασόμαστε, μην τρέχετε με τα κούνια γιατί με ενοχλεί πολύ.
7: Απόγευμα μπορώ... είναι, 7 η ώρα.
3: Έσκαλε μου, άνθρωπε.
2: Ρε, μπορεί να πέσουν, ρε. Να κάνει κανένα έγκαυμα στη γαμπούλα του.
3: Κάποιοι κάνουμε προπόνηση όλο το χρόνο για τι αγαπημένε τάκουνοδρομίε. Θα σας χαλάσουμε την αισθητική.
2: Όχι, ρε,
3: και
2: βασίλει,
3: φέτο
2: πάλι,
3: 45 νούμερο Γόβα Devil Wears Prada και κλάψτε το.
2: Θα σε χτυπήσει,
0: λοιπόν,
2: ρε
0: βασίλει. Πάμε στην ενότητά μας τώρα, παιδιά.
5: Τώρα πάντως που είπε προετοιμασία, τον είδατε χθες το Βασίλη που τα έβγαλε όλα έξω,
0: Το είπαμε και το πρωί.
2: Και εσύ το είδες, είπαμε.
0: Αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού κοχορεύει νύφη εδώ.
3: Συγγνώμη.
5: Αλλού. Καλά τα λες.
3: Εβάνα μου, με το θέμα Ουγγαρέζο σε Τσιμιτσέλη ραδιόφωνο, βγάλανε χθες το πρωινό 12 λεπτά. 12 λεπτά στο πρωινό τους. Και εσύ το ξεπετάς σε 2 δευτερόλεπτα για να σχολιάσεις το δικό
5: αφού
3: μου το γυμνό.
5: Αφού μου είπε να πάω παρακάτω.
0: Εγώ τους είπα, εγώ τους είπα. Αλλά είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ρουβάς στα
5: ρηλίκια. Ωραία, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Επειδή μου αλλάξατε τη συζήτηση. Η Δέσποινα Καμπούρη ουσιαστικά είπε ότι τότε δεν έπρεπε να τα πεις δημόσια ως σχολιαστής παύλα πανελίστας. Έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο τον φίλο σου, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Και σε κάποια πράγματα να έχουμε κόκκινες γραμμές.
0: Όπως με πήρε αυτή που υποτίθεται ότι ήμασταν φίλοι, και στην περίπτωση Κατσαρίδη που με έβριζε και στην περίπτωση Μελά που βγήκε στις εκπομπές της και με έβριζε. Ελάτε τώρα, εντάξει, τώρα επειδή γνωριζόμαστε, ο κόσμος δεν ασχολείται. Εμείς όμως γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ας τα αφήσουμε αυτά. Συν τη άλλη, εγώ τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, του στείλα περαστικά. Δεν είναι,
5: ναι,
0: δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Για να έχει κάτι να πει, ώστε να διαφημίσει την παράστασή του. Τέλος, εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα. Πάμε παρακάτω.
3: Για πες τα άλλα.
5: Δεν μιλήσατε, υποθέτω, μετά από τα τελευταία.
0: Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το έκανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση? Να βγει να με ξαναβρήσει. Οργισμένο.
5: Λέω, επειδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκες κάποια απάντηση.
0: Είσαι καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
5: και δεν σου απάντησε.
0: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Αλλά εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμοιαζε και τον κριτήκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
7: Γιάννη, let it go.
3: Let it go. Της κάνω σήμα μια ώρα της Κατερίνας. Είναι η στιγμή σου να πεις και μπίνει το φραπέρε, φίλε. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πόσπασμα.
7: Γιάννη,
5: να σε ρωτήσω, αν τον δεις έξω.
0: Τελείωσε.
5: Δεν θα ανταλλάξετε ούτε ένα γεια.
0: Τελείωσε.
2: Αφού το έκοψε από μόνος του,
5: μωρέ. Αυτό είναι ο τίτλος, παιδιά.
0: Τώρα
5: αυτό τελείως, είναι ο τίτλος.
2: Όχι, ο τίτλος.
5: Δεν θα πούμε ούτε ένα γεια.
2: Ο τίτλος είναι αυτό.
7: Το let it go δεν θα μπορούσε να γίνει τίτλος.
2: Άστο, δεν το ξέρεις.
0: Έλα, Θανάση.
2: Ο τίτλος είναι ότι τουλάχιστον δείχνεις ποιος είναι ο πραγματικός. Ο φίλος είναι ο Γιώργος Λιάγκας, τον έσωσε χθες, γιατί τον έμαθε από σένα ή τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης, οπότε τώρα δεν τους βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλους.
0: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
5: Ναι, αλλά
0: σου έρχεται μια ιδέα.
3: Είναι αυτό που λένε, ναι, αυτό ακριβώς όπως το λένε όλοι. Σε πιάνει μια ιδέα.
0: Σε πιάνει μια ιδέα. Σε πιάνει μια ιδέα.
2: Είναι ατακάρα του ρακτόπουλου.
0: Και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε, ο φίλος σου που δεν μου μιλάει και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη και ο φίλος σου που με βρίζει, τα ήξερε ο Γιώργος. Τα έλεγε στον αέρα. Του λέω, καλά ρε, δεν θυμάσαι.
7: Αφού χθες είπε ότι πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μαθαίνει.
0: Πίπες.
7: Γιατί παρακολουθώ, Εβάνα.
0: Πίπες,
7: που λες.
5: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Μα έχουν υποχρεώσει εδώ πέρα.
0: Βγάλαμε για άλλη μια μέρα την ενότητα στο πρωινό. Πάμε παρακάτω.
5: Ωραία. Όχι, εγώ σου έκανα και ερωτήσεις ως δημοσιογράφος για να έχεις τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Έτσι, τι κάναμε τη δουλειά μας.
0: Τι γίνεται. Οι εκπομπές, να πούμε και στον κόσμο. Γιατί από τους μάπες, όσο υπάρχουν, θα ακούτε τις αλήθειες. Οι εκπομπές, να ξέρετε, έχουν ένα απαγορευτικό να παίζουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
5: Ναι.
0: Μετά το σκηνικό που έγινε με την Αταλία,
5: ναι.
0: Επειδή υπάρχει μια συμμαχία στα κανάλια, δεν θέλει ο ένας να φέρνει τον άλλο σε δύσκολη θέση και έχει απογορευτεί. Οπότε δίνω περιεχόμενο τώρα εγώ στην εκπομπή του Γιώργου, γιατί δεν μπορούν να παίξουν τηλεοπτικά.
7: Τι λες,
2: μάθαμε. Βοηθάει. Άρα να δεις αν με τον Λιάγκα του χρόνου.
0: Ποιος? Καλά.
5: Παιδιά, άλλη συζήτηση.
0: Περίμενε. Άμα με πληρώσει, εννοείται. Παιδιά, δουλεύουμε για τα λεφτά. Γιατί δουλεύουμε, νομίζετε?
2: Και εγώ μαζί σου έρχομαι. Όχι, εγώ έρχομαι.
0: Για να μπορέσουμε να κάνουμε πέντε πράγματα, να διασκεδάσουμε τους φίλους, τους πραγματικούς μας φίλους. Όχι το Γιάννη Τσιμιτσέλη.
2: Μπορεί να μην έχω τα μπράτσα του Βασάλου, αλλά έχω σίγουρα το μυαλό του.
0: Του Μπρατσάλου. Λοιπόν, μάλιστα, έλα. Πάμε. Τον είδα, το έχετε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος, αυτό που είπε, ότι ο Λιάγκας είναι ο καλύτερος παρουσιαστής.
2: Ναι.
0: Αλλά και εσείς είναι. Τι είπε?
2: Η πιο σεξι.
0: Αυτό δεν
5: ναι.
0: Δεν
2: υποτιμητικό.
0: Δεν λέω χοντρό για τις εσείς τώρα αυτό.
5: Πρόσεχε, περίμενε. Δεν ήσουν προχθές, δεν έκανε τις εξετάσεις σου.
7: Ποιες ήταν οι ερωτήσεις?
2: Αυτό μας είπε η Βάνα, ναι.
7: Ναι, ρώτησαν ποια είναι η καλύτερη παρουσιάστρια ή πήγανε σε έξι παρουσιάστρια και καλό παρουσιαστή.
5: Ρώτησε η δημοσιογράφος και λέει, ποια θεωρείς την πιο σεξι Ελληνίδα? Mm. Και δεν είπε καν τη σύντροφό του,
0: ναι, γιατί
5: Φάουλ, τέλος πάντων, και λέει, θεωρώ τη Σύση Χριστίδου, γιατί έχει ένα σεξ απειλή.
0: Ναι, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν λέει για τη σύντροφό του όμως, δεν το λέει δημόσια γενικά, δεν έχει κάνει δηλώσεις, δεν έχουν εμφανίσει ο ένας τον άλλον.
5: Απλά ο κόσμος το έχει τούμπανο, ναι, κατάλαβα.
3: Όταν όμως σε ρωτάνε μετά, κάτι τέτοιο δημόσια, πρέπει να δώσει μια απάντηση μιας γυναίκας που γνωρίζει δημόσια. Και αυτός που τα ακούει, ναι.
7: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Και μετά είχε ένα κάτι στο μοντάζ. Και συνέχισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος χωρίς να ακούσουμε ερώτηση και είπε: θεωρώ ότι ο καλύτερος παρουσιαστής είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Από τους άντρες, το διευκρίνησε για να μην έχει κι άλλα. Έτσι έγινε.
0: Ο καλύτερος παρουσιαστής, παιδιά, είμαστε 11 χρονών. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα?
5: Στο σχολείο.
0: Και τσακωνόμαστε στο σχολείο για το
5: παιδί. Αθωμένα μου αρέσουν αυτά.
3: Εσύ αλίμονο. Σοβαρός άνθρωπος είσαι.
7: Μου αρέσει όμως.
5: Αν θα μπορούσες να πας κολυμπώντας μέχρι απέναντι και τέτοια. Ναι, τα κάναμε.
7: Μου αρέσει, λέω, αυτή η συνέντευξη. Με το σεξινες και μετά με τον καλό παρουσιαστή. Μου αρέσει αυτό το κενό ανάμεσα στις δύο ερωτήσεις.
0: Πάλι θα αναφερθώ στο Λιάγκα τώρα, αλλά συνήθως έκανε ολόκληρα. σήκωνε θέματα ολόκληρα με αυτές τις συζητήσεις. Ποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος ηθοποιός? Έτσι δεν είχε βγει και ο Φιλιππίδης στον αέρα και είχε βρήσει τον Τσαλνταμπάση, ποιον ήταν?
3: Τον κύριο Πουσουλόπουλο.
0: Πουσουλόπουλο. Έλεγε τέτοια για να κάνει ίντριγκες. Στην αφίσα, ποιος θα είναι πρώτο όνομα, ρωτούσε.
3: Και δεν θα ρωτάει.
5: Μα γίνονται ίντριγκες, γι' αυτό λέω ότι εμένα μ' αρέσουν.
0: Αναρωτιόταν, όχι ρωτούσε, αναρωτιόταν και γινόταν εμπούγιο. Κατάλαβες? Γιατί ναι, μεν και όλοι το παίζουμε υπεράνω, αλλά όταν είναι το δικό μας το όνομα. Το δικό μας το όνομα στην αρένα, αντιδρούμε.
3: Κανείς δεν έχει πρόβλημα μέχρι να έχει.
0: Ακριβώς. Έλα, έχεις κάτι άλλο?
5: Ωραία. Έχω, όχι, μη μου λέτε αν έχω κάτι άλλο. Έχω πάρα πολλά. Ξεκινάω με τον Μπιφ, Ζήνα Σκουτσελίνη, Γιώργου Λιάγκα, μιας και είμαστε στα χωράφια του Αντένα, εντάξει? Εντάξει. Συνεχίζεται το Μπιφ. Έκανε δηλώσεις η Ζήνα Σκουτσελίνη στις κάμερες προχθές το βράδυ, έτσι, σε ένα ωραίο κοσμικό event. Και μίλησε για τον Γιώργο, τη ρώτησαν για τον Γιώργο Λιάγκα και λέει: δεν τον βλέπω. Και λέει μετά.
0: Δεν τον βλέπω διπλή.
5: Δεν τον βλέπω, εννοεί στην εκπομπή. Συγγνώμη, να το διευκρινίσω.
0: Ναι, ναι,
5: δεν τον βλέπω. Όχι, όχι.
0: Περίμενε να μιλήσω, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Διπλή. Δεν τον βλέπω, δεν υπάρχει, είναι πουθενά. Ή δεν τον βλέπω, δεν βλέπω την εκπομπή του. Ναι.
5: Δεν βλέπω την εκπομπή, γιατί ρώτησε ο δημοσιογράφος εάν τον βλέπετε τον Γιώργο Λιάγκα τελευταία που κρατάει και τον Καρχαρία. Πώς σας φαίνεται? Κρατάει έναν Καρχαρία ο Γιώργος Λιάγκα. Καρχαρία
7: λούτρινο.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Το είπε ξεκάθαρα ότι φάση δεν τον βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά στο πλάνο μου.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, απλά σας λέω πως ήταν η ερώτηση, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν αυτά κιόλας.
0: Ο Γιώργος βγαίνει με ένα γραφείο. Τώρα γίναμε λίγο.
7: Συγγνώμη,
0: λίγο χαμογέλα και πάλι. Ασχολούμαστε ένα 10 λεπτό με τον Λιάγκα.
7: Εγώ έχω μπερδευτεί.
5: Είδε όμω που δεν υπάρχει λόγο και δεν φταίνε μόνο οι ζήτητε.
0: Ναι, Βάνα μου, αν έχει 2 μέρες εκπομπή όμω και τι 2 μιλά για τον Λιάγκα, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
5: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, μιλάει η Κατερίνα.
7: Αυτά είναι κάποια σημειώτηξη που εγώ δεν καταλαβαίνω και θέλω λίγο να ρωτήσω εάν αυτός ο Καρχαρίας έχει κάποια σχέση με το ψαράκι της Ζήνας Κουτσελίνη.
2: Go girl!
5: Όχι. Όχι, δεν έχει σχέση.
7: Πώς τι σημειώτηση είναι, αλλά... είναι αυτό μετά?
0: Έχει δίκιο τώρα,
7: τι σημαίνει αυτό το σύμβολο?
0: Πολύ
7: με τον Καρχαρία?
0: Ο Γιώργης τι Καρχαρία φουσκωτό κρατάει?
5: Όχι, όχι, κρατάει ένα μικρό Καρχαρία σαν, πώς λέγεται, σαν
2: λούτρινο,
5: χάρτινο.
2: Λούτρινο, μωρέ, είναι λούτρινος, είναι λούτρινος, είναι ένα ωραίο.
5: Ένα χάρτινο μου φέρνει, σαν χαρτονένιο.
2: Who cares, το θέμα είναι τον κρατάει για να φάει το ψαράκι, το έχει φάει, το έχει ξαμανίσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, και τι είπε η Ζήνα?
5: Λοιπόν, και λέει λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη μετά ότι πρέπει να είσαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά στα νούμερα τηλεθέασης. Αν δεν είσαι. Μ' ακούτε?
7: Ναι.
5: Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα. Τα έχω κάνει χάλια. Θέλει, λέει, μεγάλη δύναμη ψυχής η Ζήνα Κουτσελίνη για να βλέπεις ότι δεν έχεις πάει καλά και να μην ζεις ροσυνεφάκι, γιατί μόνο έτσι προχωράς μπροστά.
3: Ναι.
5: Και εκεί απάντησε για τις αλλαγές της εκπομπής της τώρα όλα αυτά. Εντάξει, και εκεί απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας. Πρέπει να είσαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά. Αν λέει δεν είσαι ηγέτης, δεν το καταλαβαίνεις. Εκείνη ζήτησε, λέει, να πάει 10 η ώρα. Νομίζω ότι το Start ζήτησε να πάει στις 10 η εκπομπή, σαν μια μονόδρομη απόφαση του σταθμού για να συγχωνεύσει 2 ζώνες. Η απόφαση ήταν του Start. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήθελε η Ζήνα Κουτσελίνη να την πετάξει την πηχτή τη. Ότι, γιατί σας θυμίζω, προηγήθηκε και το άλλο μπιφ που η Ζήνα Κουτσελίνη είχε πει για τα νούμερα, της είχαν πει οι δημοσιογράφος του Αντένα για τα νούμερα τηλεθέασης. Απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας ότι δεν πάει καλά η Ζήνα, εγώ μια χαρά πάω. Οπότε κάπως το φύλαγε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Μωρέ, σας τα άπα, τα καταλάβατε?
0: Ούτε εσύ τα κατάλαβες.
5: Λοιπόν, εγώ τα κατάλαβα.
0: Ναι, δεν τα
5: κατάλαβα. Το ξέρω.
0: Δεν τα κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ναι, όχι, τα κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν τα πει καλά. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα αυτό το μπιφ τώρα μην ανακατευτούμε. Δεν είναι κανένα λόγο. Άλλα λέει ο ένας που θέλει να πει και άλλα λέει ο άλλος που θέλει να πει. Η Ζήνα θέλει να πει ότι ο Λιάγκας δεν έκανε καλά νούμερα, που φέτος έχει κάνει τα χειρότερα του νούμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, και ο Λιάγκας θέλει να πει ότι και εσύ. Τη τη λέει αλλιώς, και εσύ δεν έκανες καλά νούμερα και σου συγχώνευσαν τη ζώνη και σου.
3: Με δυσμενή μετάθεση πας το πρωί.
0: Ακριβώς. Άλλα λέει ο Άννας, άλλα απαντάει ο άλλος. Οκ, okay, εντάξει, προχωράμε. Εντάξει,
5: ωραία, καλά. Αφού δεν σας άρεσε, πάω στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
0: Ναι.
5: Η οποία τι μας είπε?
0: Τι μας είπε?
5: Ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος της μητέρας, ότι θα ήθελα να κάνω και άλλο παιδί, ότι ουσιαστικά αυτός ήταν ο σκοπός που είχα πάντα στη ζωή μου, με λίγα λόγια. Και μετά για τα τηλεοπτικά. Ναι. Περιμένετε να σας πω για τα τηλεοπτικά. Για τα τηλεοπτικά είπε, συζητάμε, λέει, για να επιστρέψω τηλεοπτικά. Αλλά δεν ξυπνάω και με κανέναν τέτοιο καημό. Αν προκύψει κάτι που να μ' αρέσει, καλώς. Αν όχι, όχι.
0: Α, δηλαδή διαλέγει κιόλας.
5: Τύπου cool.
0: Εδώ πέρα κόβονται οι μισές εκπομπές. Ζώνες κόβονται και θα κοπούν κι άλλες. Όλοι λένε χερέκακα στην δουλειά μας ότι μη σε νοιάζει ποιος θα έχει συνεργάτες. Θα υπάρχει η πληθώρα του χρόνου. Όλοι χωρίς δουλειά θα είναι. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διατείνεται ότι εκείνη διαλέγει.
2: Κοίτα, μην τη δεις η Σπυροπούλου καμιά εκπομπή για μάνες και
3: πολλά. Καλά, δεν αποκλείεται. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, το έχει ο χώρος αυτό. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένας που είναι 30 χρόνια στην τηλεόραση, 25 χρόνια στην τηλεόραση, στην πρώτη γραμμή που το κάνει καριέρα και λέει αύριο να είμαι εκτός τηλεόρασης, δεν με νοιάζει. Γιατί δεν σε νοιάζει, ρε αδερφέ, δεν είναι η δουλειά σου. Δεν την πονάς, δεν την γουστάρεις. Οι άνθρωποι δεν δενόμαστε με το επαγγελματικό μας αντικείμενο. Για να μην σε πούνε ψωνάρα ότι σου λείπει το τηλεοπτικό, δηλαδή υποτιμάς όλο το υπόλοιπο το επαγγελματικό. Ας την κάνει τη δουλειά όποιος ξυπνάει και κοιμάται με αυτό στο μυαλό του.
5: Ναι. Εγώ αισθάνομαι.
2: Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι πολύ βολεμένοι και δεν τους ενδιαφέρει.
3: Δεν είναι όμως την πραγματικότητα, γιατί μόλις σκοπεί αυτό ένα δευτερόλεπτο.
0: Τους λείπει.
3: Τουλάχιστον.
0: Έλα, να κλείσω.
5: Εγώ αισθάνομαι ότι επειδή σε όλες τις δηλώσεις της λέει ότι θα ήθελα να επιστρέψω, συζητάω κάτι, είχε πει και για το My Style Rocks, γενικότερα είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις. Σου λέει τώρα στο παίξω cool, που είναι και τέλος της σεζόν, που η τηλεόραση περνάει κρίση, που δεν βλέπω να προκύπτει και κάτι που να μου αρέσει του χρόνου και να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.
0: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, ποτέ δεν μπόρεσα.
2: Και αν φύγε, παιδί μου, δεν πάρει.
0: Δεν θέλω κιόλας, δεν το θεωρώ πολύ φιλόξενο χώρο. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιβάνα μου, καλημέρα.
5: Γιατί με κλείνετε.
0: Το Summer κλείστηκε, τα έχει πει πάρα πολλά. Το μαγαζί του αδερφού του Χρήστου Λυσέα, που σας λέω που θα είμαι εγώ την Παρασκευή το απόγευμα από τις 7 η ώρα μέχρι τις 12 είναι η Παρτάρα. Ναι. Είναι Αγίου Αλεξάνδρου 54, λέγεται Γκουρού.
3: Α, κεντρικότατα.
0: Ναι, ναι, στο Φάληρο, στον κεντρικό δρόμο στην Αγίου Αλεξάνδρου. Ξέρουν οι Φαληριώτες και όχι μόνο. Special drinks and cocktails, Παρασκευή 12 Ιουνίου στον Γκουρού. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα είμαι και εγώ. Παρουσία θα είμαι. Δεν θα παίξω μουσική.
3: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Καλά, άμα είναι.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Πακ επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 11 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υλοποίησαν μυστική αποστολή για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα ασθενά του Ορμούζ. Απόψε στις 10 η ώρα το εναρκτήριο μάτς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Amanda Foodie.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος τώρα εσύ.
1: Εγώ, άκουσε να δεις, άντε πάλι. Εγώ δεν το πάω έτσι, κορίτσι μου. Θα πάω χαρούμενος θα είμαι αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Και στεναχωρημένος θα ήμουν. Θα είμαι σε κάθε περίπτωση που θα αποκλειστούμε.
2: Ωραία.
1: Όσο το πράγμα τρέχει, μέχρι τις νίκες, τις τρεις νίκες, δεν μιλάω. Αλλά πιστεύω ως Παναθηναϊκός και θέλω να το πάρω και πιστεύω θα το πάρω.
4: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο.
1: Ούτε κλαίγομαι, ούτε λέω στον τον κολλητό μου το Βάκη και όλους τους και σένα θα χάσουμε, θα χάσουμε, θα χάσουμε. Εγώ περιμένω. Πιστεύω
4: ότι θα χάσουμε. Είπα θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λέω θα το πάρω. Αν δεν το πάρω, θα πω ωραία, γαμώ το χάσα.
3: Φαγώθηκε κατσικοπόδα.
1: Και θα έρθει κι εσύ και θα μου κάνει την καζούρα. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Ούτε νεύρα, ούτε μανούρε, ούτε ξυλοκοπήματα, ούτε βία, ούτε τίποτα.
3: Αντί να δώσει την αρχή σου τη θετική σου ενέργεια όπως εγώ να λέγαμε νίκη, νίκη, νίκη, λέει θα δούμε είναι δύσκολο, δεν είναι αφάτα.
4: Εγώ μια χαρά θετική
3: φάτα
4: ενέργεια,
3: τώρα. Να δούμε στο σεφ τώρα.
1: Στο σεφ, λογικά α πούμε τώρα, λογικά και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης και παίζει στην έδρα του.
3: Η ψυχολογία είναι ανάποδα τώρα.
1: Ποια είναι
3: ανάποδη ψυχολογία. Τώρα η ψυχολογία είναι με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί?
3: Τι έκανε μεγάλη νίκη χθες, παιδιά.
2: Ήταν μεγάλη νίκη.
1: Ήταν μεγάλη νίκη, Αμάντα.
4: Στις δύο παρατάσεις κρίθηκε το ματς.
1: Άρα δεν ήταν μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη θα ήταν περίπατος.
3: Κάτσε ρε φίλε. Η αντικειμενικά καλύτερη ομάδα φέτος στη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Τον έχεις στα σκηνιά μέχρι το τέλος. Πάει καλάθι, καλάθι. Παράταση πρώτη, πάλι ισοπαλία. Δεύτερη παράταση.
1: Ναι.
3: Και εκεί έσβησε ο Ολυμπιακός. Του πήρε τη διαφορά Παναθηναϊκός και τέλος.
1: Κατάλαβα.
4: Αλλά μην ξεχνάς, ο Ολυμπιακός έχει παίξει και ένα Final Four Ευρωλίγκα.
3: Αυτό είπα
1: το είπε. Άλλο λέω τώρα, ότι εγώ που δεν το έχω δει, μου φαίνεται ότι στην έδρα του Παναθηναϊκός, αν ζορίστηκε με δύο παρατάσεις, σημαίνει ότι δεν το πήρε εύκολα. Αλλά έτσι όπως το περιέγραψε τώρα ο Θανάσης, ναι, οκ. Okay.
4: 93-86 τελικό σκορ. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός εχθές έστειλε τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο μάτς. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ όλα τελειώνουν. Τελευταία πράξη.
1: Κρίμα.
4: Ό,τι έγινε, έγινε. Το Σάββατο.
1: Κρίμα να τελειώνει όμως.
3: Δεν το δούμε, ρε γάμοτο. Γιατί δεν το κάνουμε σαν την Αμερική να είναι 7 η τελική, ρε γάμοτο, να γουστάρουμε.
4: Γιατί έχεις κάποιο θέμα τώρα με τις 6.
3: Έχω.
4: Έχεις θέμα με τις 6.
3: 5 είναι.
2: 5 είναι.
1: Λέει, εσύ θες 6.
3: Εγώ θέλω 7.
1: Γιατί σου λέει, αυτό σου λέει.
3: Παραπάνω με γρήγορα, ρε. Παραπάνω με γρήγορα.
1: Γιατί?
2: 6-7, ρε παιδιά.
1: Πάμε.
3: Έτσι κι αλλιώς. 6-7.
4: Αυτό που ήταν όμως εύκολο πολύ ήταν η πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού.
3: Α, έφυγες γρήγορα.
1: Έλα, πάμε. Για πες.
3: Πρόκριση των κοριτσιών.
1: Καλά κάνει. Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, η πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στον τελικό του Champions League.
3: Μπράβο τους.
1: Μπράβο.
3: Πολλά συγχαρητήρια.
4: Κέρδισαν εχθές το βράδυ, παιδιά, βραδιάτικο, έπαιζαν τα κορίτσια. Κέρδισαν τη Ματαρό 14-12 και πάνε για 7η φορά στην ιστορία τους τελικό και διεκδικούν το 4ο Ευρωπαϊκό Champions League.
3: Μπράβο.
4: Πώς σας φαίνεται αυτό?
3: Πολύ ωραία.
4: Εμείς στέμε τώρα που είναι πολλά τα πόλο, δηλαδή τι θα κάνουμε. Μετά
1: τώρα μην ξεκινάς αυτή τη συζήτηση. Δεν σε συμφέρει. Άστο
4: να
1: πάει στο διάλογο.
4: Φυσικά και με συμφέρει.
1: Δεν σε συμφέρει. Λες μόνη σου ότι είναι πολλά τα πόλο. Δηλαδή επικυρώνεις το επιχείρημα των Βάζελων, γιατί είναι Βάζελοι αυτοί που το λένε, ότι, ότι οι κούπες του Ολυμπιακού.
4: Ότι είναι πιο πολλά
1: είναι οι μισές είναι από το πόλο. Και εσύ λες δεν πειράζει που είναι το πόλο.
4: Είναι οι μισές. Είπα ότι έχουμε πολλά τρόπια στο πόλο. Είναι
2: διαθέτουμε.
1: Αυτό λένε και οι Βάζελοι.
2: Διαθέτουμε.
1: Ότι δεν είναι πολύ νίκης ο Ολυμπιακός, είναι μονοδιάστατο. Είναι ότι είναι.
3: Τι λέτε, μωρέ, το ένα τρίτο των κουπών μας είναι πόλο, το άλλο είναι μπάσκετ και το άλλο είναι ποδόσφαιρο.
1: Αυτό λέει.
3: Τρία βασικά αθλήματα τα έχουμε πάρει όλα. Τι να παίρνουμε στο πικ μπονγκ.
1: Παραπάνω από το 1 τρίτο είναι του πόλο.
3: Δεν είναι παραπάνω.
4: Δεν είναι παραπάνω από το 1
3: τρίτο. Είναι κάτω από τα 100.
4: Αυτό του λένε όσοι δεν ξέρουν να μετράνε. Και δεν ξέρουν να μετράει τώρα όποιος. Πολλά βέβαια. Λοιπόν.
1: Ο μεγαλύτερος πολλοαθλητικός σύλλογος μου μου στέλνει εδώ ένας άνωνιος φίλος.
3: Αυτά δεν είναι ωραία.
4: Ο Λιλής είναι αυτός, δεν πειράζει, δεν σε χάλεσε Λιλή. Κάτσε και δες εκεί πέρα σήμερα τους άντρες από τον καναπέ σου στις 10 η ώρα με την Προρέκο.
2: Έβγαλε κακία τώρα.
1: Τι είπε λέει ο φίλος για το πινκ πονγκ? Ποιος μίλησε για το πινκ πονγκ?
3: Εγώ.
1: Τι είπες?
3: Σιγά το άθλημα.
1: Όχι, όχι. Εγώ, έχεις δει πινκ πονγκ?
3: Έχω δει. Απόλυτα βαρετό. Σαν το
1: τέλειο. Άντα, εγώ διαφωνώ. Και θέλει και πολύ προπόνηση για να γίνει.
3: Εντάξει, δεν με απασχολεί. Δεν είμαστε καμιά φορά.
5: Δεν θέλουμε να ξέρουμε.
3: Δεν είμαστε να πούμε επαρχιαστική.
1: Ναι, τα ίδια λέγατε για το τένις και μια χαρά μετά σηκωθήκατε ορθοί όταν πέρασε. Θανάση, δεν μιλάμε προσωπικά για σένα.
3: Σε μένα μιλά.
1: Ωραία, δεν σ' αρέσει το πόλο, δεν σ' αρέσει το πινκ-πονγκ, δεν σ' αρέσει το τένις, δεν σ' αρέσει και η εθνική ομάδα. Ωραία, είσαι ένα αντιπροσωπευτικό.
5: Δεν τον αγγίζει κάτι.
6: Κοίτα, σου αρέσει,
3: παιδιά. Τρία αθλήματα έχει η Ευρώπη. Έχει πρώτο το ποδόσφαιρο, μετά έχει το πόλο και τρίτο έχει το μπάσκετ.
1: Αυτά
3: λέμε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα.
3: Και το μπάσκετ είναι τρίτο γιατί.
1: Έλα, Θανάση, φτάνει, φτάνει. Έλα, πάμε, έλα.
4: Παγκόσμιο κύπελο. Αυλαία. Εκεί στρέφεται το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον του πλανήτη, στην πόλη του Μεξικού, στις 10. 10 και αυτό όλα μαζί. Τι θα προλάβουμε, δεν ξέρω. Στις 10 έχει το εναρκτήριο ματς Μεξικό-Νότια Αφρική, το εναρκτήριο της διοργάνωσης. Παιδιά, τώρα αρχίζει το καλό, να ξέρετε. Τώρα θα γίνει χαμούλης από σήμερα. Από σήμερα.
1: Άπησα εδώ η Μαργαρίτα που την ξέρω από το παλαιό Φάληρο. Η Ρίτα, παιδιά, είναι εξαιρετική. Έκανε χρόνια ενόργανη.
5: Ελάτε, Ρίτα.
1: Για ρώτα, λέει, ενόργανη, τους αρέσει.
5: Πολύ, Ρίτα μου.
1: Είδαμε την οικογένειά της, εξαιρετική.
5: Πολύ, το θεωρούμε έτσι.
1: Personal trainer, έχει το γυμναστήριο της στο παλαιό Φάληρο.
5: Έλα, είναι ευγενές αν μη τι άλλο.
1: Σ' αρέσει ενόργανη, Θανάση?
5: Όχι. Ξέρεις γιατί.
3: Ο κλασικός αυτός. Συλλοβαριέμαι, λέει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει,
3: λίγο το πατινάς μου.
5: Και τι κάνει, παίρνει το πόδι, το φέρνει από εδώ και το δένει κόμπο. Σιγά!
3: Μ' αρέσει μέσα η θάλασσα.
5: Δεν είναι και τρίποντο.
3: Εντάξει, ναι.
1: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα με τι σα αφήνω. Προσέξτε, σα αφήνω μουντιαλικά.
1: Ναι.
4: Γιατί η Νορβηγία το τερμάτισε.
5: Τι έκαμε.
4: Πήρανε στο μουντιάλ μαζί του τα πάντα. Προμήθειε τα πάντα. Δηλαδή, όταν λέω τα πάντα, εννοώ ότι πήρανε και το σεφ του μαζί. Τρει σεφ.
5: Έτσι θέλει.
4: Πήρανε, αυτούς που μαγειρεύουν πάντα. Εδώ, ο ένας μαγειρεύει 35 χρόνια.
5: Το χειροκροτώ, έτσι θέλει.
1: Θανάση, Βασίλη, ρέμισε. Άρα λέτε, ναι, πώς πήγανε τώρα οι Αμερικανοί στους Κινέζους και πήρανε τα πάντα μαζί και ξεχωριστά κινητά αγοράσαν από εκεί για να μην τους τα χακάρουνε και το φαΐ τους και όλα τους για να μην τους δηλητηριάσουνε. Έτσι και οι
4: πήραν οργοί. Και τα εθνικά τους προϊόντα. Δηλαδή πήρανε μαζί 300 κιλά ψάρια.
5: Ναι.
4: Άντε τώρα να έχει να πάει.
5: Παστό μπακαλιάρο Νορβηγίας.
1: Δηλαδή τους μυρίσανε τους Νορβηγούς πριν έρθουνε.
5: Ναι, ναι, κανονικά.
4: 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά τυρί.
3: Φέτα δεν έχει κάνει, φίλε, να σου κάνει.
1: Συγγνώμη, τα πήγαν αυτά στην Αμερική στον Καναδά. Και εφόσον μου είπατε. Τα γήπεδα είναι Αμερική, Καναδά και Μεξικό.
3: Σούπερ.
1: Θα πάνε από το ένα μέρος στο άλλο με τα ψάρια μαζί.
3: Όχι, έχουν μια
4: έννοια. Ανάλογα που παίζουν.
5: Αυτοί κάπου θα παίζουν.
1: Ναι, ρε παιδιά.
4: Και 6.000 πορτοκάλια.
5: Α, θα στείλουνε χυμό.
1: Άρα πήρανε τυριά, ψάρια και πορτοκάλια.
3: Είναι οι πρωτεΐνες. Πήρανε Σκανδιναβία μέσα τους, φίλε. Το Μέγκα.
5: Παιδιά, πάντως όταν είσαι sick, είτε έτσι επιχειρηματίας, αθλητής, μεγάλο τραγουδιστής ή απλώς πλούσιος, εξυπακούεται ότι ταξιδεύεις με το σεφ σου.
3: Όχι όλοι. Ο Χάλαντ μαγειρεύει μόνος του. Ο στάρ της ομάδας.
6: Ο Χάλαντ δεν είναι που τρώει ομά και τέτοια και σηκώτια.
3: Είναι κάναβορ, είναι κάναβορ.
1: Άρα δεν μαγειρεύει, το τρώει έτσι.
3: 6.000 ερμίδες την ημέρα.
5: Σιγά μην πληρώνω το σεφ.
1: Έτσι όπως το είπες, θα έχει φέρει το προσωπικό του γκαζάκι.
3: Ναι, κύριε, αυτός και η γυναίκα του μαγειρεύει μόνος του εκεί, το παίρνει και ομό, το ρουφά, 6.000 ερμίδες την ημέρα.
6: Έχει τριλή διατροφή αυτός.
1: Έλα, ρε.
6: Σηκωτάκι και διάφορα.
5: Να σας πω ένα ντεσούκου τσομπολιό. Ελληνικής καταγωγής μεγαλοκυρία μιας κάποιας ηλικίας πάει να επισκεφθεί την πεθερά της, ακόμη πιο μεγαλοκυρία μιας μεγαλύτερης ηλικίας, στο σκάφος της πεθεράς και φέρνει για το διήμερο μαζί το σεφ της. Σκάνδαλο!
1: Προσβολή, προσβολή.
5: Σκάνδαλο, σοβαρό.
6: Δεν μαγείρευε καλά ο σεφ της πεθεράς.
1: Αυτό, αυτό. Δεν είχαμε εμείς σεφ. Και τι είπε.
5: Άστο.
1: Παιδιά, αυτό μου θυμίζει τώρα.
5: Τι είπε. Έφτασα να το μάθω εγώ και να το λέω στο ραδιόφωνο.
6: Σωστά.
1: Μου θυμίζει.
6: Ρε παιδί μου, συγγνώμη.
1: Ναι. Πες του.
6: Είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί μια τάκα μου τώρα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δηλαδή, ή θα τσακώνεται η πεθερά με την ύφη απευθείας, ή θα τσακώνονται για του σεφ. Ναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα, σε όποια τάξη και να είσαι.
1: Αλλάζει απλώ το.
6: Δεν αλλάζει.
5: Οι ενέργειες είναι εκεί.
6: Ναι.
1: Μου θυμίζει τώρα το κάτι ψήνεται που βλέπω κάθε απόγευμα. Σα έχω πει ότι ο Χαρισόπουλος είναι εξαιρετικό τώρα.
5: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι 5 τύποι, 6 πώ είναι. Πέντε. Οι οποίοι τσακώνονται. Η φάση είναι τοξική αυτή την εβδομάδα. Πάνε εκεί και κατά τη διάρκεια του τραπεζιού κάνουν διαγωνισμό ποιο δεν θα φάει τα περισσότερα.
5: Και θα πει την πηχτή τύπου: πολύ ομό το βλέπω, α μην δοκιμάσω γιατί θα κινδυνεύσουμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Δεν έχει αλάτι, είναι άνοστο και κάνουν τώρα πια φτάσαν, είναι Πέμπτη και κάνουν διαγωνισμό ποιο θα μείνει νηστικό.
5: Ναι.
1: Να δούμε που θα καταλήξει αυτό. Αυτό μου θυμίζει τώρα όλο αυτό που περιγράφεται. Άκου τώρα να δει, ρε φίλε, με το σεφ.
5: Ναι, έγινε σκάνδαλο.
1: Ρε και το Χάλαντ. Ρε, αυτά είναι τα προβλήματα.
3: Πάντως τώρα, φίλε, για το Μουντιάλ, μια και μιλάμε, είναι το The Last Dance για εμβληματικού παιχταράδε.
1: Μα το είπε για το Ρονάλντο και το Μέση.
3: Όχι μόνο αυτή. Ο Τσόα, ο τερματοφύλακα του Μεξικό, φέτο είναι στα 41, είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Ο Μόντριτ, 40 χρόνια τη Κροατία. Ο Μέση Ρονάλντο, ο Νόιερ τη Γερμανία και ο Νεϊμάρ τη Βραζιλία είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Οπότε α του θαυμάσουμε γιατί θα του ξαναδούμε μετά.
1: Γι' αυτό πήγε τα εισιτήρια στα ίδια.
5: Τον Κριστιανό δεν τον πιστεύω.
3: Ο Κριστιανό
5: δεν τον πιστεύω.
3: Κοίτα, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Κριστιανό φέτο. Απλά εχθέ τον είδα λίγο στο παιχνίδι παραπατούσε.
5: Όχι, δεν τον πιστεύω ότι είναι το τελευταίο του.
3: Όχι, είναι
5: νομίζω
3: το
5: ότι θα γυρίσει φάντασμα ζόμπι.
1: Όχι, 41. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σα πω ότι. Περίμενε, θα να σου πάμε τώρα, φεύγουμε. Κοίτα να δει.
5: Σου τι χείρα.
3: Μα σου τι χείρα. Ήθελα να το πω από την αρχή τη εκπομπή.
5: Θα είναι πολύ σημαντικό.
3: Είναι το πιο ωραίο στιγμιότυπο εχθέ από τον ντέρμπι.
6: Ήθελε να πει κάτι από τον αγώνα. Να το πει.
1: Πες το.
3: Ο Παπα-Νικολάου στο τέλος. Λοιπόν, κάτι θα να το δει.
5: Ο μπασκετμπολίστας.
3: Ναι. Πάει να φύγει και βλέπουμε σε ένα πλάνο του φωνάζει ένα παλικάρι, ξέρεις, από τα κόρτσιτ μπροστά. Εκεί τα ακριβά.
1: Ναι.
3: Λέει τι είναι η φανέλα σου. Και ανοίγει το πλάνο και τελικά ήταν ένας παπάς.
1: Έλα,
3: πολύ με το ρασάκι του, το ωραίο το μουσάκι. Μάλλον θα πήρε την αύξηση τώρα και πήρε και κόρτσιτ.
5: Την πήρε τη φανέλα.
3: Τη ζήτησε. Του λέει θα μετά, μάλλον. Ξέρω εγώ, λέει μετά.
6: Τι μετά.
5: Πού μετά.
3: Ξέρω εγώ, μπορεί να πήγα στα αποδυτήρια.
5: Τι αποδυτήρια μετά.
1: Έλα, Αλεσιάκου, τώρα να δει. Τον παπά. Ο
3: παπά
1: από τον παπά Νικολάου.
3: Παπά,
1: το πιασέ. Λοιπόν, παπά, χάλα το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή σου, και δεν μπορείς να πάρεις την εμφάνιση. Σου έχουμε τη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα είναι στην εκκλησία στην ενορία σου. Αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, την ενορία, την εκκλησία ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα σε οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Κοίταξε τώρα ο Θανάσης τη φωτογραφία του παπά που ζητάει την εμφάνιση του Παπα-Νικολάου. Μήπως ήταν, παιδιά, προσέξτε τον Παπα-Νικολάου, επειδή είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως
1: ναι.
0: ήταν ο παπάδο, ο γαμβρός.
1: Ναι!
2: Ω, τον όσοι!
0: Παπαδόγαυρος.

0: Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Α4 τα περιπολικό έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
13: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσόρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μάπες, τσακωνόμαστε.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μάπες.
0: Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα τι γίνεται. Πέρα από τον τσακωμό τώρα, θα τα βρούμε. Η αναμέτρηση θα γίνει η απόλυτη στην ποίηση. Βραδιά ποίηση. Το πρωί γράφουμε ποίηματα με θέμα το δώρο σήμερα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο 698-104-104-6 τη λέξη ποίηση, για να βγείτε στον αέρα, να πούμε δύο κουβέντες και να πείτε ποιος νίκησε, ποιος κέρδισε.
1: Αμέ.
0: Τι θα κερδίσετε? Θα κερδίσετε πίτσα φαν. Συγκεκριμένα, δύο πίτσες Bianca Αλφόρνο σας περιμένουν. Στείλτε λοιπόν την ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας και όταν ξεκινήσουμε την απαγγελία θα σας πούμε, θα βγείτε στον αέρα να πείτε ποιος κέρδισε, εγώ δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας στο Vibers. Πάμε για μηνύματα μαπών και μετά αν προλάβουμε έχουμε, θα ήθελα να μας πει η Κατερίνα μια έρευνα που έχει φύγει εκτός χρόνου φυσικά. Ήταν να την πει από τις 6.
2: Καλώς. Εντάξει, καλά είναι.
0: Καλές 9.
2: 2,5 ώρες μετά.
0: Ναι,
2: μάπες, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6-9-8-104-104-6. Συζητάμε σήμερα για σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη την γυναίκα, που είναι μια τάση τον τελευταίο καιρό. Στέλνουν και για ποιήση μάπες. Άντε να βρω τα μηνύματα τώρα.
1: Ωραία, θα πάω εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάω στο φίλο το μάπα, το Σπύρο, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς που έχουν στείλει μήνυμα ενδιαφέροντος για την μάπησα την Τζέννη που λέγαμε νωρίτερα. Η οποία θα ήθελε μέσα στη ζωή αυτή να έχει κάνει κάτι της έτσι με άτομο μικρότερης ηλικίας, αλλά δεν τα έχει φέρει
2: όπως
1: ζωή.
2: Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, το έχω καημό.
1: Καημό το έχει η φίλη
2: βασικό,
1: μας.
2: Ναι.
0: Εδώ ότι είναι η φαντασία στο φτωχόν ο καημός.
1: Ναι. Εδώ ο Σπύρος στα 30.
2: Τη λαϊκή τάξη.
1: Ναι. Πολύ low.
0: Οι πλούσιοι έχουν φαντασιώσεις και οι φτωχοί έχουν καημούς.
1: Ναι, μωρέ. Η αλήθεια αυτή είναι. Είναι σαν το πονοκέφαλο στη μικρανία.
0: Καλά τα πάω, ρε Κατερίνα.
2: Καλό, καλό.
0: Μήπως ασχοληθώ με το ραδιόφωνο, λέω τώρα που γίνεται ενημερωτικό αυτό ο σταθμό.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Τώρα μπορεί.
2: Θα κάνουμε καμιά πρόταση, ξέρει, έχω φτιάξει εγώ τα κόνσεπτ.
1: 34 εδώ ο φίλο με αδυναμία στι μεγαλύτερε. Μοιάζει με τριαντάρι εδώ ο άλλο φίλο, μελαχρινό με πράσινα μάτια. Αλλά επειδή λέει έχω παιδί, πείτε στην Τζέννη θα είμαστε εχέμηθοι. Βέβαια.
0: Και η Τζέννη είναι παντρεμένη.
1: Θα είστε πολύ εχέμηθοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει και η Τζέννη παιδιά νομίζω.
0: Καλή αρχή έγινε από το ραδιόφωνο για την Εχεμήθεια, λέω. Από τον Εχεμήθεια FM.
2: Ο Πάνος μας λέει 38 εγώ, 49 η κοπέλα μου. Η καλύτερη σχέση που είχα ποτέ. Μάλλον και για εκείνη, όπως λέει, και την πιστεύω. Η Ελισάβεθ μας λέει καλημέρα μάπες. Πριν δύο χρόνια, εγώ 44, έχω βγει με φίλες σε ένα μπαρ και έρχεται ένας πιτσιρικάς, μου πιάνει την κουβέντα και τον ρωτάω. Πόσο είσαι? 23, μου λέει. Του απάντησα ότι ο γιος μου είναι 20. Παιδιά, δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Και τελικά?
2: Τίποτα κανένα.
0: Φοβερία, παιδιά, ξέρετε, όποτε κάποια συζήτηση δεν βγαίνει πουθενά, είναι πάρα πολύ ωραίο και αστείο και εκτονώνει τη φάση να ρωτήσετε και τελικά.
2: Τελικά, μάλλον τίποτα ο.
0: Λούστηκε η φάση.
2: Ο 23.
1: Ναι, τώρα, άμα πας και σου λέει, εμένα ο γιος μου είναι.
2: Είναι λίγο δύσκολο τώρα αν υπάρχει παιδί.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Άμα ήμουν εγώ 23 που μπορεί να τα είχα πάρει και λίγο κρανίο, θα έλεγα, ωραία, και εμένα η μάνα μου 50 είναι. Και τελικά.
0: Και τελικά.
2: Ναι.
1: Πού μας οδηγεί?
3: Ναι, όχι, παιδιά, μην βάζετε τις απαγορεύσεις στο μυαλό σας.
1: Καλά,
3: κάντε το. Κάντε το, δηλαδή.
0: Και τελικά, Θανάση,
2: το κουστάρι. Κάντο.
3: Ξεκάθαρα.
1: Η φίλη εδώ, η Βασιλική, πήγε. Μάπες μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλό το νέο αίμα, αλλά μόνο για τις αντοχές, θεωρεί. Μετά από 2-3 μήνες, φαίνεται η διαφορά σχεδόν σε όλους τους τομείς. Βέβαια, μπορεί να έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Σίγουρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Και τελικά. Εννοείται.
1: Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
2: Τελικά
0: άρα
2: μια χαρά
0: μια
2: πέρασε.
0: Ολόκληρη για να έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
2: Πέρασε μια χαρά 2-3 μήνες εδώ η φίλη η Βασιλική. Εγώ
0: και τελικά τι έγινε όμως?
2: Τι να γίνει τελικά, ρε παιδάκι μου?
3: Μην ευρεάζεις, Μωρή.
0: Κατερίνα, σήμερα είσαι. Εχθές είχες ορεξία, σήμερα έχεις περίοδο.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οργισμένο μήνυμα εδώ από τον μάπα τον Νίκο.
0: Για τα αθλητικά.
1: Για τα αθλητικά. Καταγγέλει τους Νορβηγούς που πέρασαν τόσα κιλά ψάρια και εγώ λέει που πήγα Μάλτα μου κρατήσανε στα αεροδρόμια 150 ml Γκουτιέ.
0: Πω.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Και τελικά.
1: Τελικά.
0: Να σου πω κάτι, μπορείς να τους πεις αυτό το φίλο σου που φτιάχνει τα αρώματα. Πού είναι αυτό? Να πάει.
1: Βέβαια,
0: εκεί.
1: Καταρχάς θα δοκιμάσουμε και εμείς τώρα. Θα σας φέρω από μπουτίκ de la Parfumerie στο κολονάκι εκεί στη γειτονίτσα.
0: Πες
1: μου.
0: Πες του να πάει ο φίλος που του κρατήσανε τα 150 ml.
1: Απάς Νίκο μου, πάρεις ένα ωραίο πενινταράκι να το έχεις παντού μαζί σου. Εγώ αυτό κάνω τώρα τελευταία. Εκτός το ότι έχουμε έτσι στα σπίτια και
0: φίλε,
1: βάζουμε στο κολονάκι, είπαμε. Στην μπουτίκ de la Parfumerie θα πάτε. Θα βάλετε τα ωραία σας τα αρώματα. Θα λουστείτε. θα το βάλετε πίσω από τα αυτή.
0: Σχολές Ζούλοβιτς.
1: Ναι, θα το βάλετε εδώ στους παλμούς. Ξέρετε γιατί βάζουμε αυτά τα σημεία?
0: Γιατί, Βασίλη?
1: Είναι όπου χτυπάνε πολύ δυνατά οι παλμοί μας. Εκεί θέλουμε άρωμα, γι' αυτό είναι πίσω από τα αυτή, εδώ στα χέρια.
0: Μωρή κουφάλα.
2: Πολλές, ρε Βασίλη, καλά έχεις κάτι πληροφορίες τέτοιες.
0: Πού θα τα ακούτε αυτά μόλις γίνει ενημερωτικό στο Περτεντέρι?
1: Από μένα τα ακούτε?
2: Δεν το έχουμε ξανακούσει.
3: Καλά δεν έχετε δει που κάναν πάντα μια σταγόνα στο εδώ, στο κάτω?
2: Ναι, αλλά δεν ξέραμε γιατί, ρε παιδί.
0: Σου λέει γιατί εδώ?
3: Γιατί βγαίνει η υδροτήλα από εκεί.
0: Και τελικά?
2: Κοίτα τι ωραία το έθεσε ο Βασίλης, τώρα βγαίνει η υδροτήλα από πού?
0: Δεν βγαίνει, σου λέει, η υδροτήλα, παιδάκι. Οι παλμοί δίνουν, χτυπάνε και το.
2: Εγώ και στα μαλλιά
0: τι
2: ξέρω.
0: Τι με κοιτάς έτσι, ρε Θανάση?
1: Στα μαλλιά και στο τελείωμα του φορέματος, αν είσαι Ζωζό Σαρμπουτζάκι, για να κινήσεις την πίστα και να φεύγει πίσω ο Ιεσάν.
2: Πάντως ότι στα μαλλιά κρατάει αρκετά.
1: Ναι, άμα δεν λούζεσαι.
0: Άμα δεν το αλούζεις.
2: Να πω ένα τραγούδι, Ζωζό.
0: Πες το, δεν γαμιέται.
2: Ζωζό Σαρμπουτζάκι που μπορεί να κολλάει και με το θέμα. Μήπως να βάλουμε.
1: Αποκλίνουμε αλήθεια, ε.
2: Το Παναγιά μου ένα παιδί. Το θυμάστε αυτό, Χριστός, Ζωζό. Εμείς, πολύ το ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Μ' αρέσει η Ζωζό. Ακούω καμιά
0: λοιπόν,
2: φορά.
0: Ωραία. Πάμε
3: στο θέμα ότι έχει μυαλό, Ζωζό.
2: Να διαβάσω και το μήνυμα του Γιάννη που λέει: παιδιά,
0: τι
2: εννοεί
0: αυτό τώρα, γιατί ακούστηκε προσβλητικό.
3: Ότι είναι πολύ παλιακό το μυαλό τη.
2: Γιατί, ρε παιδί μου?
0: Επειδή τη αρέσει τα νοσταλγικά.
3: Κάνα 23χρονο δεν το ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, εσύ τώρα.
2: Θα το μάθω εγώ, δασκάλα.
0: Τι πιλάλα έχει τώρα. Α, τι να κάνει, ό,τι θέλει και εσύ, έκανε ό,τι θέλει.
3: Σημαίνει, δεν να τη βρω κόμμα, έχει πρόβλημα.
0: Να τη βρει τον. Το Μάκη
2: τον Ψαρά.
3: Ο Μάκη μα ακούει, Μάκη ο φαίνω.
0: Γεια σου, Μάκη. Και το σταμάτη τον κόρακα.
3: Μάκη, βέβαια. Είναι όλοι φίλε,
2: πολλά υπασχόμενα.
0: Έλα, έλα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Τι έκανες ρε? Μάλιστα.
2: Απέσιος ήχος.
1: Καλημέρα ποιητές.
2: Λίγο με κρίντζαρε.
1: Καιρό έχουμε να συναντηθούμε. Καιρό έχουμε να συναντηθούμε, λέω. Και να απαγγείλουμε ποίηση. Παρακαλώ, φορέστε τη Βένου σα. Μου θύμισε τώρα τάκα του γιατρού, βασικά τη νοσηλεύτρια στην εξέταση γάστροκολονοσκόπησης. Σου δίνει μία ρόμπα και ένα σορτάκι.
2: Σορτάκι.
1: Και σου λέει. Σορτάκι. Και σου λέει. Εκεί εγώ εντωμεταξύ ήμουν και αγοροξυπνημένο και ταλαιπωρημένο από την προετοιμασία. Το επαναλάμβανα. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Το επαναλάμβανα. Για να μην τα ξεχάσω. Και λέει. Το σορτσάκι με την τρύπα από πίσω και τη ρόμπα με το άνοιγμα μπροστά.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Μην τα κάνεις ανάποδα και βάλεις τη ρόμπα με το άνοιγμα πίσω και το σορτσάκι με το άνοιγμα μπροστά.
3: Ναι, έχουν γίνει.
1: Και το επαναλάμβανα. Ναι, γι' αυτό. Και το επαναλάμβανα για να μην τα μπερδέψω και τα σκατώσω. Αυτό μου ήρθε τώρα στο
4: τελικά
1: μυαλό.
4: Τελικά τα σκάτωσες στην εξέταση.
2: Τελικά.
1: Στην πραγματικότητα όχι. Και τελικά.
2: Μπορώ, μου επιτρέπετε να διαβάσω ορισμένο μήνυμα σχετικό με το θέμα ημέρας από πεθερά. Ποιητικό.
1: Πώς είναι η κυρία Φέη?
2: Όχι. Το θέμα ημέρας για όσους μόλις συντονίστηκαν στην ποιήση είναι σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη τη γυναίκα. Έχουμε το μήνυμα εδώ μιας πεθεράς.
1: Τι θα γίνει, Κατερίνα?
2: Θέλω
1: θα
2: να πω ότι θέλω να
1: περιμένουμε
2: και
1: άλλο.
2: Ναι, θα με περιμένετε. Θέλω να είμαι λίγο και στο κλίμα της ποίησης. Καλημέρα, μάπες. Ο γιος 30. Η λεγάμενη λέει 35. Και του φτάνει και μέχρι την μέση. Τον ψάρεψε, τον χάνω σε μπαρ που δούλευε η κυρία. Τον πήρε στο εξωτερικό να τον κάνει σαν τα μούτρα της. Άφησε δουλειά, γαμάτι, φίλους, οικογένεια. Εγώ δεν τη δέχομαι την κοντή. Με την καμία. Έχω γίνει θεοπούλα. Ελπίζω να σας έκανα να γελάσετε με τον πόνο μου.
4: Δεν είμαι ακόμα πεθερά, λέει.
2: Και συμπληρώνει. Δεν είμαι πεθερά ακόμα.
4: Και
1: ο Βασίλης έχει...
2: Ο Βασίλης έχει κοκκινήσει, του έχει πεταχτεί φλέβα.
1: Το στόμα του είναι μόνο ανοιχτό.
2: Μάπης αγαπημένη, παραλίγο πεθερά, μια χαρά είναι ο γιος σου.
1: Άκου,
2: στα εξωτερικά του, στην Ευρώπη, με την κυρία.
1: Όχι,
2: αυτή...
1: Δεν είναι μια χαρά. Και θα σου πω για ποιο λόγο.
4: Όχι, αλήθεια είναι ότι έφυγε, γιατί... περνάει καλύτερα.
1: Έχω επιχείρημα. Έχω επιχείρημα.
3: Έχετε επιχείρημα.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω την πλευρά του γιου.
1: Ξέρω ότι ως εκπομπή πρεσβεύουμε το να μην κρίνουμε, προφανώς γιατί δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά, και επίσης ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει. Αλλά
3: θα κρίνουμε.
1: Να είμαστε και λίγο σωστοί. Τουλάχιστον κάνω λίγο τον πάσα τώρα. Δικά μου τα δεδομένα, έτσι. Το κακό είναι ότι έχει κόψει τους πάντες. Εγώ εκεί τσίνησα.
2: Έφυγε ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν είπε ότι
1: πριν
2: τους
1: έκοψε. Πριν από αυτό έκοψε φίλους, σου λέει, συγγενείς γνωστούς, και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε μαζί της στο εξωτερικό.
2: Πώς θα έφευγε άμα δεν... Πώς θα γινόταν?
1: Μπορείς να φύγεις χωρίς να τους κόψεις.
2: Δεν είπε πουθενά ότι τους έκοψε.
1: Δεν είπε πουθενά και ότι τους έκοψε αφού έφυγε.
2: Είπε ότι άφησε δουλειά, φίλους και οικογένεια. Ότι τους άφησε πίσω.
1: Ναι, και τους έκοψε.
2: Και τους έκοψε. Πες τα ρε Δημήτρη, λέει κι άλλοι.
1: Ορίστε.
4: Και τι να κάνει, ρε Δημήτρη?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί τα βρεις μπροστά σου. Δεν μπορεί να μην έχεις μια δικλίδα ασφαλείας.
2: Άνθρωπος...
1: Άσε να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις στο κεφάλι μας, σίγουρα όλοι σας, γυναίκες και άντρες, που ξέκοψαν από τους δικούς τους ανθρώπους και μετά χωρίσανε. Εγώ λέω, δεν χωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί. Να είναι για πάντα μαζί. Και επιστρέφουν και δεν έχουν μια παρέα και τους φορτωνόμαστε εμείς.
4: Ναι, αλλά λέμε ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πήγε στο εξωτερικό. Πώς θα κρατήσει μια επαφή?
1: Αυτό
4: τώρα
1: είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή λοιπόν που σου λέω, που κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει, μόνο η κοπέλα μπορεί να μας πει, η μάνα, η πεθερά, η potential πεθερά,
2: ναι,
1: είναι στέλνη, ότι πρώτα τους έκοψε και μετά έφυγε. Θα δούμε, τώρα περίμενε.
4: Του έκοψε για να μην στεναχωριέται.
3: Τι διακόψιμο, δεν υπόθηκε.
2: Όχι, παιδί μου, απλά μετακόμισε ο άνθρωπο.
1: Ηρεμήστε λίγο,
3: ναι,
1: θα μας πει.
2: Η Γεωργία, ναι, είναι έξαλλη, τι να μας πει.
1: Θα μας πει τώρα.
3: So far δεν έχει υποθεί κόψιμο. Είναι τύπου του άφησε εδώ αυτήν Αθήνα ή πήγε σε Παρίσι, ας πούμε.
4: Η κοντή είναι εσωτερικό προϊόν, Γεωργία, ή είναι από το εξωτερικό?
2: Γεωργία is typing.
3: Ποιο ξέρει τώρα.
4: Θέλω να μάθω τώρα.
3: Ωραία, έχει μία δυσκολία να καταλάβει ότι πια το παιδί, εκεί που μπορεί να μην είσαι εσύ έτοιμος, ξεκινάει και χτίζει μια ζωή η οποία είναι η δική του πια οικογένεια, κύκλος, πυρήνας, και εσύ είσαι...
1: Δεν θέλουμε ρε με την κοντή.
3: Και εσύ είσαι σε αυτό, αλλά όχι με το ρόλο που ήσουν μέχρι τώρα.
2: Με καλά, την κοντή, εντάξει, την 35άρα. Και αυτή, γιατί έτσι ξεκίνησε το θέμα. Μια χαρά θα είναι ο γιος σας, κύριε Γεωργία.
1: Πού το ξέρεις, δεν ξέρεις τίποτα. Κανένας μας. Όλοι πήγαμε μέχρι ένα σημείο. Εσύ συνεχίζεις και επιμένεις.
4: Μηχανικός στα καράβια που γυρίζει όλο τον κόσμο. Αυτή γρήγορα τους τσιμπάς.
1: Ναι, κύριε, αυτή. Δεν σας ρωτήσαμε αυτό όμως. Τι σας ρωτήσαμε? Σας ρωτήσαμε τι δουλειά κάνει.
4: Όχι, εμείς ρωτήσαμε αυτή άμα είναι το εξωτερικό.
1: Όχι, ρωτήσαμε αν τα παράτησε όλα για εκείνη ή αν εφόσον έφυγε εκ των πραγμάτων τα παράτησε.
4: Ήταν μηχανικός, λέει, και τα παράτησε να πάει να γίνει μπάρμαν. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό.
2: Μαζί
4: της. Αυτό είναι
1: πολύ πιο σοβαρό.
4: Αυτό είναι όχι. Okay. Εδώ τώρα πάμε Ουγγαρέζο. Δεν θα βρει μια δουλειά τώρα 20.000 για να παρακινεί τώρα.
2: Αυτή είναι Ιταλιάνα, λέει.
4: Αυτές οι πονηρές.
1: Από ποια πόλη, για να δούμε. Μήπως last chance είναι από βόρειο Ιταλία. Μήπως είναι κανένα φράγκο. Γιατί όσο πιο νότια.
4: Όχι, από κανένα μπάρι. Θα είναι μέσα στα μπάρι αυτή.
2: Για Νάπολη, από κανένα χωριό.
1: Ναι, κανένα Τωρίνο τη βλέπω.
3: Καλά έκανε αυτό.
4: Μπάρμαν και woman.
1: Έγινε μπάρμαν στην Νάπολη από μηχανικό που ήταν στα καράβια.
4: Τι λες, ρε.
3: Πρέπει να την περνάνε τώρα πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: μπορεί να την περνάνε και άλλη φορά που φοβάμαι. Ωραία.
3: Ποιο ξέρει.
1: Πάλι του μπάρινο, γιατί ο άνθρωπο που θα του σερβίρει θα σερβίρει καλά.
2: Μα αναστάτωσε εδώ η Μάπη.
4: Όχι, και καλά έκανε τώρα. Εγώ πάω με τον Ουγγάρεζο, κάτσε λίγο. Έχει δίκιο τώρα εδώ η μπάνα.
1: Έλα σα, παιδιά. Έλα εγώ.
3: Η Τόνια λέει.
1: Η Τόνια.
3: Πρώτη φορά έμπλεξα με μικρότερο κατά 8 χρόνια και μάλιστα στα 38 μου. Ήμουν πολύ αρνητική, αλλά τελικά παντρευτήκαμε και κάναμε παιδί σε ένα χρόνο.
2: Μπράβο, παιδιά.
1: Εγώ ρε, παιδιά, πια αυτές τις αρνητικές που τελικά σας κλάψατε λίγο, αλλά κάτσατε, δεν τις έχω βρει. Εμένα όσες αρνητικές έχω βρει, παραμένουν αρνητικές.
3: Παραμένουν αρνητικές οι ρουφιάνες.
1: Μια αρνητική που να κάτσε τελικά δεν έχω βρει. Δεν μιλάω για σεξ αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικότερα μιλάω.
2: Αυτή ήταν αρνητική λόγω κοινωνικών στερεοτύπων όμως.
1: Δηλαδή,
2: όχι ως προς το άτομο.
1: Ναι, αλλά ήταν αρνητική.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο να είσαι αρνητική, δεν ξέρω. Είναι ανάλογα για ποιο λόγο.
1: Και να
2: σ'
1: αρέσει, ναι, κατάλαβα.
2: Οκ. Ναι, ναι.
3: Okay.
4: Άντε, πάμε να πούμε κάνα πείμα και θα έχουμε.
2: Ναι,
3: ναι, ο φίλος εδώ λέει, πολύ λέει σε πολλές συζητήσεις, ας πούμε, ανδρών. Πολλοί άντρες θεωρούν ότι το να είναι με μια μεγαλύτερη γυναίκα μετά, ας πούμε, μπορεί να τους δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το θέλω παιδί, εγώ δεν θέλω, μπορώ, δεν μπορώ. Εντάξει, αυτά λίγο πολύ τα κουβεντιάζει σε όλες τις ηλικίες.
1: Ναι. Δικαιολογίες, γιατί από την αρχή τα συζητάτε αυτά.
4: Ναι, εσείς το έχετε πάρει τελείως το θέμα λάθος. Δεν μιλούμε μόνο για οικογένεια και παιδιά.
1: Ξυπνήσαμε και λάθος και ήρθαμε.
4: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, γιατί ήθελα να το πω τόση ώρα. Λοιπόν,
1: από την αρχή της εκπομπής.
4: Παιδιά. Εμείς λέμε καθαρά και μόνο και σεξουαλικά. Δηλαδή, μπορεί να σε ανάβει μια γυναίκα που είναι 60 χρονών.
1: Μόνο σεξουαλικά.
4: Δηλαδή, μπλέκουμε με κάποιον μεγαλύτερο μόνο και μόνο για να κάνουμε οικογένεια. Κάτσε ρε μίτσο μου. Εγώ τώρα είμαι 35 δηλαδή.
1: 36 είσαι.
4: 36, οκ. Okay. Αύριο, αν ερωτευτώ μια 62 χρονών, γιατί είναι απαγορευτικό, δεν κατάλαβα. Έχει δει πως είναι 60 σήμερα.
2: Καθόλου απαγορευτικό.
4: Θες να σου πω 5-6-60.
1: Τι είναι απαγορευτικό.
4: Όχι, γιατί εδώ λέει ρε παιδί μου για να κάνουμε παιδιά και. Όχι, δεν πάει μόνο για παιδιά. Όχι, είναι και στο σεξ τη μέση.
2: Δεν είναι μόνο για παιδιά. Παιδιά, ας ηρεμήσουμε.
1: Να φωνάζουμε χωρίς λόγο τώρα.
2: Αυτό το θέμα θα πάρει μέρες. Θα πάρει μέρες, παιδιά.
1: Έλα, δεν παίρνει μέρες. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτό. Αν πρώτα ο Θεός συνεχίσουμε του χρόνου, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, γιατί θα συνεχίσει το Μαπεσό, θα δούμε πώς. Θα πρέπει να πάει πιο αργά, γιατί το 6 με 7 είναι άγωνο ως προς τα μηνύματα. 9 με 10 σας πιάνει η πιλάλα.
4: Η Γεωργία στείλε κι άλλο. Λέει, παιδιά. Παιδιά, έχω φρικάρει, οπότε μιλάμε όλο μόνος τους. Η ζωή τους, ύπνο
1: Θανάση,
4: πρωί.
1: Σταμάτα λίγο. Έλα, Κατερίνα, διάβασε.
4: Αυτό,
1: παιδιά, μα δεν βάζεις τόνους, δεν βάζεις στη μία στίξη, το έχεις κάνει πουτάνα.
2: Και γιατί η μάπησα είναι αναστατωμένη. Παιδιά, έχω φρικάρει, όποτε μιλάμε όλο μόνος του. Η ζωή τους, ύπνος πρωί, δουλειά βράδυ, μιζέρια. Άφησε εδώ δύο μηχανές που γύρναγε όλη τη χώρα, οπότε γύριζα από τα καράβια. Σας ζάλισα, περίμενε, δεν μας έχει ζαλίσει η μάπησα. Με ρωτάνε μάπες σε ποια πόλη τον έχει πάει, λεγάμενη.
4: Ναι, αυτό θέλω να μάθω.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ πάω απέναντι από τη Γεωργία. Όπως θέλει θα περνάει. Τι πάει να πει. Και εμένα μια φορά ήρθε μια πεθερά μου και μου λέει την κόρη μου, λέει την έχεις, λέει και δεν τη διασκεδάζεις. Γιατί λέει κοιμάσαι από το πρωί στο βράδυ και δουλεύεις. Συγγνώμη, της λέω, κυρία αυτή μου, να πούμε που δουλεύω και κοιμάμαι. Δεν είναι, λέει η κόρη μου, λέει, και είσαι με την κατήφια και γυρίζεις με. Εγώ ερχόμουν να πούμε με τα προβλήματα της δουλειάς, ότι είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα και δεν την βγάζει να διασκεδάσει.
3: Η Γεωργία εδώ ξέρει τι έπαθε. Είχε, ρε παιδί μου,
2: το γιο της.
3: Ναι. Γύρναγε από τα καράβια, του σιδέρωνε το σόβρακο, έπαιρνε τη μηχανή, πήγαινε βόλτα, του έλεγε που πας παλικάρι μου, κανακάρι μου, γύρνα πίσω. Αυτό είναι το θέμα της εδώ.
2: Προφανώς.
3: Κατά τα άλλα, ο άνθρωπος για να αφήσει μια τέτοια σκληρή ζωή που έκανε πολύ συγκεκριμένη του προγράμματος και να έχει πάει στα μπαράκια, στα σφινάκια και στην Ιταλία. Αυτό ήθελε.
2: Ναι.
4: Δεν αντιλέγω.
3: Δεν θα ερωτευτώ εγώ αύριο, ας πούμε, το Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι μηχανικός στα καράβια και από εκεί που είμαι στο Mappe Show, στο ραδιόφωνο το πρωί θα πω φύγαμε, πάμε να κάνουμε σεζόν 6 μήνες επειδή ερωτεύτηκα.
1: Λοιπόν.
4: Ναι, κάτσε, συγγνώμη όμως, αλλά να σκέψω όμως και την Έρμη, τη μάνα και τον πατέρα που έχει συμβιβαστεί στην ιδέα ότι 6 μήνες δεν θα τον βλέπω, θα τον βλέπω 6, ξαφνικά τώρα δεν τον βλέπει 12.
2: Τέλος πάντων.
1: Πες. Χάσαμε την πίεση. Έλα, πες το τελευταίο.
2: Όχι, λέει εδώ η μάπησα ότι νομίζεις, λέει, δεν τον είχα στο βρακί μου.
1: Δεν είπε τον είχε στο βρακί, σου είπε το του σιδέρωσε.
3: Ήταν μαθημένη, ναι.
1: Λοιπόν,
2: πάντα πείματα.
1: Κρίμα γιατί είχαμε τα πείματα. Εγώ θα πω το, μόνο το δικό μου θα το διαβάσω, γιατί είναι επίκαιρο πολύ και αύριο δεν θα μπορώ να το διαβάσω, το καταλάβετε.
2: Συγγνώμη, ένα τελευταίο μήνυμα.
4: Δεν θέλω να διαβάσω.
1: Μισό λεπτό. Γιατί αν το διαβάσω αύριο δεν θα θυμάστε αυτά που είπαμε σήμερα, γιατί έχει συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Καταλάβατε, λέω. Πε αυτό.
2: Συγγνώμη, μόνο ένα τελευταίο μήνυμα
3: για τα πρακτικά.
2: Παιδιά, ρωτήστε λίγο την Πεθερά. Το μηχανάκι πωλείτε.
3: Δύο έχει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Τότε θα τα διαβάσουμε όλα αύριο. Λοιπόν, μάπες, κρατήστε τα πείματα.
2: Όχι, πες μας, παιδί μου.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, όχι. Αύριο. Λοιπόν, μάπες, αυτό ήταν το μάπες. Ό,τι χειρότερο. Καταλαβαίνετε. Ένα αχτάρα μας, ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον και εγώ μαζί. Λέμε ότι να είναι. Θυμάται ο Θανάσης κάτι που θέλει να πει την αρχή της εκπομπής. Τουλάχιστον το λέει και δεν του μένει αποθυμένο.
3: Η Γεωργία γράφει ακόμα.
1: Η Γεωργία γράφει ακόμα. Το μηχανάκι. Το μηχανάκι. Το μηχανάκι πολύ
3: ταχύχρονο.
1: Ατρακάριστο. Όλα καλά. Αυτό το μάπες. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η εκπομπή που τουλάχιστον κάνει ό,τι γουστάρεις. Όπως έχεις ξυπνήσει, σε δέχεται και σε απολαμβάνει. Γιατί τίποτα δεν θα πάει καλά. Έχουμε όμως ο ένας τον άλλον και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι 5η, 11 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Συγγνώμη, μπορώ να έχω λίγο ισχυά να πω το δελτίο μου? Ωραία. Θέλω να πω το δελτίο μου, να κάνετε λίγο ησυχία. Να κάνετε λίγο ησυχία. Να μου δώσει λεφτά να καταψύξω. Λοιπόν. Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι 5η, 11 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, κατηγορεί το 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υλοποίησαν μυστική αποστολή για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα ασθενά του Ορμούζ. Απόψε στις 10 το βράδυ, το εναρκτήριο ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα 5η στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: σας, καλημέρα σας και από μας εδώ στο MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Ποτέ μόνη μου όμως, πάντα μαζί, εντάξει σχεδόν πάντα, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Σχεδόν πάντα,
0: υπάρχουν κάποιες μέρες που μου την έχεις κάνει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μέρες που την έχω κάνει και εγώ.
1: Είδες, είναι αμοιβαίο.
0: Ναι, είναι αμοιβαίο. Αλλά το θέμα ποιο είναι, όταν εσύ μου την κάνεις, εγώ είμαι εδώ. Ενώ όταν εγώ σου την κάνω, εσύ έχουμε κάνει τη δουλειά μας.
1: Ναι, εντάξει, βγάζει νόημα στο περίπου. Στο περίπου βγάζει.
0: Τι γίνεται σήμερα, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη σήμερα, Λιακάδα. Πολύ ωραίος ο καιρός.
0: Ναι, ζέστη.
1: Παρασκευή, Σάββατο, ετοιμαστείτε, θα έχουμε, είπαμε, ένα ψιλόβροχο.
0: Ναι, θα έχουμε.
1: Πολύ ψιλόβροχο όμως. Όχι, μπορείς να πας. Θα είναι αυτό το σπαστικό που είσαι στη θάλασσα και ρίχνει δυο-τρεις ψυχάλες και μετά πάλι ήλιος.
0: Ναι, αλλά έχεις συννεφιάκι με στη θάλασσα, γιατί εγώ θέλω να βρίσω λίγο.
1: Λέει αύριο από 3 μέχρι 5 και αντίστοιχα το Σάββατο. Αλλά αυτά τώρα είναι στο περίπου.
0: Από 3 μέχρι 5 το απόγευμα εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Α, τότε θα έχει τη βροχούλα.
1: Στο περίπου.
0: Α, οκ. Γιατί λίγο να σπάσουμε λίγο την ασπρίλα. Βλέπω τώρα τα social media έχουν γεμίσει, ξέρεις τώρα, με μαγιό.
1: Μαγιό.
0: Και τα μαγιό με ένα δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει το μαύρισμα, λίγο, ρε παιδί μου.
1: Απαραίω.
0: Με την έννοια, ναι, λίγο να μαυρίσεις. Κατά τα άλλα, δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, και καμία φοβερή καήλα να πάω στη θάλασσα. Λίγο για το αλάτι, το ιόδιο και το μαύρισμα.
1: Το αλάτι και το ιόδιο. Ναι. Δεν είσαι παιδί της παραλίας.
0: Φίλε, όχι.
1: Φίλε, όχι.
0: Δεν είμαι
1: είσαι
0: παιδί
1: του
0: της
1: βουνού.
0: Παραλίας. Μάλλον είμαι του βουνού. Ναι, δηλαδή πιο εύκολα, άμα έπρεπε να διαλέξω πού θα πρέπει να είμαι, να είμαι στη θάλασσα ή να είμαι στο βουνό, μάλλον θα διάλεγα το βουνό. Γιατί και η θάλασσα από ένα σημείο δεν με κουράζει λίγο. Με κουράζει ζέστη, με κουράζει άμμος, με κουράζει που ζεσταίνομαι πολύ, που αυτό που κολλάνε πάνω σου όλα, ο αέρας στην παραλία, όλα αυτά. Ναι, δεν είμαι, η ζέστη βασικά, δεν μπορώ την πολύ ζέστη. Mm. Αντιμετωπίζω πιο εύκολα το πολύ κρύο, γιατί στο πολύ κρύο στην τελική μπορείς να ντυθείς καλά.
1: Ναι.
0: Και δεν θα κρυώνεις, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, και στην παραλία μπορείς να βουτάς παραπάνω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: γενικά δεν μπορεί να είσαι όλη μέρα σε μια παραλία. Και υπάρχουν, ας πούμε, δεν συζητάω για το πρωί που μπαίνεις στα μάξι σου, ας πούμε, και έχει 49.000 βαθμούς Κελσίου μέσα το αυτοκίνητο και πεθαίνεις από τη ζέστη.
1: Έχουμε πει τον τρόπο.
0: Έχουμε πει. Αλλά άντε και αν ξεκλείσε και αν ξεκλείσε την πόρτα, και όπως και λίγο σαν λύθη θα είμαστε, ας πούμε, κατάλαβες. Και αυτό είναι.
1: Μπορείς να κάνεις το άλλο, να μην ανοίγω κλείνεις πόρτα, ανοίγεις του οδηγού και ανοίγεις το πορπαγκάζ.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και την κάνω πέρα εδώ.
1: Όχι, όχι, τα αφήνεις έτσι. Ναι, θα δροσίσεις πολύ γρήγορα.
0: Α, μπράβο, γιατί άλλος ο τρόπος ήταν που ανοιγοκλίναμε την πόρτα και κάναμε έτσι, έτσι, έτσι.
1: Που δουλεύει αυτό.
0: Για να κάνει ρεύμα.
1: Που δουλεύει αυτό.
0: Ναι, δουλεύει αυτό.
1: Αλλά είσαι λίγο περίεργος.
0: Ναι, ρε φίλε, για σκέψου τώρα το πρωί να βλέπεις έναν άνθρωπο κάτω στο σπίτι.
1: Γιατί σε βλέπει
0: άλλο. Στο μάτι.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνει το κάνεις για λόγους ζέστης και λέει τώρα κάτι άσχημο.
0: Αυτό κάτι κακό. Μέσα στο αμάξι
1: κάτι κακό έχει συμβεί. Έτσι.
0: Αλλά επειδή είμαστε στην αρχή ακόμα αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε μπει καν στις πολλές ζέστες ακόμα.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε μπει. Οπότε ας κάνουμε λίγο κράτη και υπομονή. Θα δροσιστούμε μουσικά. Σήμερα είναι και Πέμπτη, όπως είπαμε, που σημαίνει Throwback Thursday, που σημαίνει ότι σήμερα θα ακούσετε και πολλά πιο παλιά ελληνικά που σας αρέσουν πολύ και ίσως να έχετε καιρό να τα ακούσετε. Και έτσι, με το που θα μπει η πρώτη νότα, θα πείτε «Α, αυτό!» και θα πάτε κατευθείαν πίσω εκείνη τη χρονιά που βγήκε και το ακούσατε πρώτη φορά, που ήσασταν, τι κάνατε και τι νιώθατε. Αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι αναμνήσεων στην πραγματικότητα η Πέμπτη μας. Μην κάνεις έτσι σαν τη γάτα, ΠΠΟ. Μην μπαίνεις σαν τη γάτα. Είναι τέτοια η ενέργειά σου που σύεται εδώ πέρα το στούντιο και ας μπαίνει σαν τη γάτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν καλό αυτό που είπα. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα ξεκινήσουμε με ένα άκρος καλοκαιρινό, με ένα Αιγαίο λοιπόν, με από Αναβύση, διότι είναι πολύ κατάλληλο για όλη την κουβέντα. Δυναμώστε το και λίγο, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να ξυπνήσουμε. Για δες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: μάνα μου.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Έβλεπα ένα story που ανέβασε η Simone Biles. Η Simone Biles είναι αυτή το φαινόμενο, αυτή η αθλήτρια της ενόργανης, η Αμερικάνα, mm-hmm. η οποία έχει κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια ποτέ που έχουν κερδιθεί και από άντρα και από γυναίκα. Okay. 11 Ολυμπιακά μετάλλια, 7 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, άπειρα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι η πιο στολισμένη, έτσι λέμε τους αθλητές που έχουν πάρει πολλά μετάλλια, αθλήτρια όλων των εποχών. Έτσι. Mm-hmm. Με παγκόσμια ρεκόρ σε σχέση με το πόσα μετάλλια έχει πάρει.
1: Έχει 11 Ολυμπιακά και 30 παγκόσμια.
0: Ακριβώς, και 7 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος. 7 χρυσά Ολυμπιακά.

0: τα λοιπά και στο κρεβάτι της. Τέλος πάντων. Η γυναίκα ανέβασε αυτό. Έχει σταματήσει από ό,τι ξέρω τώρα την γυμναστική η Simone Biles. Δεν είναι πια ενεργή αθλήτρια, νομίζω. Αυτή λοιπόν έχει παντρευτεί έναν αθλητή NFL.
1: Okay.
0: Και υπήρχαν δημοσιεύματα στην Αμερική μετά από το story της που θέλαν να κάνουν ένα, ας πούμε, να ανεβάσουν το τι συνέβη και τα λοιπά. Και ο τίτλος ήταν «Η γυναίκα του αθλητή NFL κόντεψε να πεθάνει», ξέρω εγώ. Έφτασε κοντά στο θάνατο και τα λοιπά. «Wife of NFL», έλεγε δηλαδή. «Wife of NFL», τάδε αθλητή. Και λέω, ρε φίλε, έχεις εδώ τη Simone Biles, η οποία είναι αυτή που είναι. Έχει κερδίσει αυτά που έχει κερδίσει. Είναι η μεγαλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών. Είναι Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια ρεκόρ. Έχει πάρει βραβεία, το βραβείο της Freedom, αν δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτό, στην Αμερική. Έχει. Και ο τίτλος που βάζεις είναι ότι η γυναίκα του NFL αθλητή κόντεψε να πεθάνει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, μια γυναίκα για να μην την αποκαλέσεις τη γυναίκα του τάδε και να την αποκαλέσεις με το όνομά της, που ξέρεις, αυτό είναι. Δηλαδή, μου θύμισε κάτι που είχαμε κι εμείς εδώ. Θυμάσαι ένα δημοσίευμα παλιότερα που μιλούσε για την εθνική ομάδα Πόλο και είχε απευθυνθεί, είχε γράψει για την Νικόλ, την Ελευθερία.
1: Ναι, σωστά.
0: Του Σάσα. Τη σύντροφο του Σάσα Βεζένκο. Mm-hmm. Που είχαν κερδίσει τα μετάλλια.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, γιατί πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να μην την αποκαλέσεις τη γυναίκα κάποιου άντρα και να την αποκαλέσουν το όνομά της. Δηλαδή, πραγματικά, αν είναι δυνατόν, αδιανόητο.
1: Είναι λίγο 100 χρόνια πίσω.
0: 100.000 χρόνια πίσω, πραγματικά. Ελπίζω τέλος πάντων να μας εξηγήσει, όχι τίποτα άλλο από περιέργεια, αλλά πώς μια τέτοια υπεραθλήτρια που φανταζόμαι ότι και όλη της τη ζωή παρακολουθείται από γιατρούς και, γιατί δεν τα κάνεις εύκολα αυτά. Τι είναι αυτό που μπορεί να τη συνέβη τόσο ξαφνικά και απροειδοποίητα, που την έφτασε τόσο κοντά, ας πούμε, στο μυμπό. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα, κρίμα κάποιοι άνθρωποι. Κρίμα. Πάμε σε break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Summer at Attica.
5: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Κιόν,

0: Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Σήμερα.
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Μέρια 104,6 και μαζί με όλα αυτά έχουμε και μια ανάρτηση τη Κατερίνα Γερονικολού που κάτι βγήκε εκεί που ο Γιάννη, ο Τσιμιτσέλη, ότι η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Και μετά βγήκαν και να την κράξουν που δεν μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Είναι κάποιες φορές που λες ρε φίλε, μήπως μπαίνουμε στη χρονοκάψουλα και πηγαίνουμε εκεί πέρα στο 1821. Εντάξει, τι σημασία έχει αν δεν μαγειρεύει μια γυναίκα, ρε Γιώργο, τη σημερών ημέρα.
1: Δεν έχει.
0: Δηλαδή, γιατί δεν μαγειρέψει ο άντρας. Γιατί είναι οκ okay ο άντρας να μην κάνει τίποτα και δεν πειράζει, αλλά η γυναίκα μου δεν τα κάνει όλα. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να τα κάνει όλα. Πρέπει να και να μαγειρεύει και να καθαρίζει και να πηγαίνει στη δουλειά και παίζει ρόλο και η δουλειά. Γιατί σου λέει είναι άλλο να δουλεύεις όλη μέρα ξέρω, σε μια εταιρεία ή να δουλεύεις σε ένα γραφείο. Αυτό είναι δουλειά. Και είναι άλλο ας πούμε, να είσαι στο θέατρο και να βάφεσαι και να χτενίζεσαι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, ότι όσο δουλεύουμε στο θέατρο βαφόμαστε και χτενιζόμαστε. Τι είναι η δουλειά μας. Και είναι πάρα πολύ, τύπου είναι πολύ εύκολο. Και εντάξει, δεν γίνεται ας πούμε, να πηγαίνεις γυμναστήριο και να κοιτάς τους κοιλιακούς σου και όμως να μαγειρεύεις. Δηλαδή, πραγματικά τι είναι τούτα που ακούμε. Καμιά φορά λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι από μόνοι μας να αυτοκαταστραφούμε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Επίσης, τώρα να πούμε και κάτι. Αν μπορείς να γλιτώσεις τη μαγειρική, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα,
0: ναι.
1: Είναι μια χαρά φάση. Α πούμε εδώ τις αλήθειες.
0: Εννοείς αν δεν χρειάζεται να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και να παραγγέλνεις, εννοείς.
1: Εντάξει, ναι, όχι τώρα κάθε μέρα, αλλά
0: είναι
1: λέω.
0: Ακριβό το σπορ πια του να παραγγέλνεις.
1: Είναι ακριβό το σπορ, αλλά δεν είναι πολύ μαγικό.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο. Είναι και κάποιον να σου μαγειρεύει σπίτι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα του πήγες αλλού.
0: Αυτό.
1: Αλλά ναι. Σου λέω τώρα, άμα μπορεί.
0: Ναι,
1: ένα τελειβεράκι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι και άντρες και γυναίκες που λατρεύουν τη μαγειρική. Του αρέσει, χαλαρώνει. Είναι σαν χόμπι, ρε παιδί μου. Είναι και ταλέντο η μαγειρική.
1: Επίσης είναι και να το έχεις έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι και ταλέντο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά παίρνουν ό,τι βρίσκουν στο σπίτι και σκαρώνουν ξαφνικά και φτιάχνουν κάτι που στο δικό σου το μυαλό μπορεί να φαίνεται με πυρηνική φυσική. Πώς καταφέραν και φτιάξαν κάτι το οποίο έχει μια ωραία γεύση με αυτά όλα που εσύ με τίποτα δεν θα. Είναι και θέμα να το έχεις. Αλλά και αν δεν το έχεις, ρε φίλε, πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή ως γυναίκα να το έχεις και αυτό. Δηλαδή, πόσα πια οι γυναίκες να κάνουμε ταυτόχρονα και όχι τίποτα άλλο. Να μας κρίνουν μετά και τόσο αυστηρά, αν δεν τα κάνουμε όλα. Πρέπει να τα κάνουμε όλα.
1: Εξάλλη.
0: Ο άντρας πρέπει να κάνει ένα πράγμα, να δουλεύει. Και να, έτσι. Αλλά η γυναίκα πρέπει να τα κάνει όλα. Αλλιώς δεν είναι ελαττωματική.
1: Πάλι έξαλλη μου την κάνω.
0: Έλα, τι με εκνευρίζετε. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ πιο ευχάριστο τώρα. Πριν περάσουμε σε μουσική, Αναστασία θα περάσουμε.
1: Αναστασία θα περάσουμε.
0: Σε καινούριο της Αναστασίας.
1: Βεβαίως, όλο καινούριο.
0: Λοιπόν, όλο καινούριο Αναστασία, αλλά πριν από αυτό να σου θυμίσω ότι η ΔΕΗ είναι εδώ με την οπτική της ΣΥΝΑ. Για να μπορείς όλα να τα ακούς και να τα βλέπεις και να βλέπεις σειρές και να μην μαγειρευτεί τίποτα να παραγγέλνεις και να βλέπεις σειράρες στο Netflix. Λοιπόν, οπτική είναι της ΔΕΗ, 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps ταχύτητα. Από αυτό τι σημαίνει Usain Bolt ταχύτητα. Πολύ γρήγορη, έτσι, είναι γρήγορη. 19,90 και οικονομικό λοιπόν το ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία τώρα από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber, θα μπεις, θα μάθεις όλες τις πληροφορίες και θα συνδεθείς. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργια Αναστασία και να τη στείλουμε και τα φυλάκια μας.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο ακριβώς περίπου της πρώτης ώρας που σημαίνει ότι είναι ώρα για ατζέντα. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα μας πει η Κατερίνα Μπούκα. Εγώ όμως θα σας θυμίσω ότι το Σάββατο το βράδυ στις 9 η ώρα έχουμε παρτάρα στο Πασαλιμάνι. My Radio λοιπόν πάρτι από τις 9 το βράδυ, θα έρθείτε εκεί μαζί με εμάς και μαζί με το live stage των Passepartout The Band. Δίπλα στο κύμα θα κάνουμε χαμό. Η είσοδος είναι ελεύθερη. My Radio Live Concert λοιπόν το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες γύρω γύρω. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας τα πει αυτά στην ατζέντα και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, πέμπτη στα ημερολόγια και σας πάω σε κινηματογραφικά νέα, καθώς έχουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 18 έως 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σας πάω και στο ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου έχουμε το My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ. Έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: My 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Τραούμπαρ επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ν
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Και αλλαγές, Γιώργο μου, αλλαγές.
1: Αλλαγές πολλές στα κυλικεία των σχολείων.
0: Μάλιστα.
1: Για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας γενικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχει γίνει. Revamp, restart τελείως.
0: Revamp, τι είναι?
1: Είναι αναγέννηση.
0: Αλήθεια.
1: Από το μηδέν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά τα κυλικεία καταργούνται. Προϊόντα με ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Ό,τι έχει χαρά δηλαδή και νοστιμιά καταργείται.
0: Ό,τι έχει χαρά για σένα, αγάπη μου. Καταργείται το κρέας γενικά δηλαδή.
1: Ό,τι είναι επεξεργασμένη τροφή.
0: Αλλαντικά δηλαδή, και τέτοια. Ωραία, και τέτοια. Ναι, ναι.
1: Επίσης εδώ πέρα λέει παράλληλα θα απαγορεύονται προϊόντα όπως γύρο, σνίτσελ και κεμπάπ. Εδώ να πούμε ότι εγώ αυτό στο κυλικείο μου δεν τα είχα.
0: Γιατί καλή είχε γύρο και κεμπάπ.
1: Όποιο κυλικείο τα είχε, μπράβο του.
0: Μήπως υπάρχουν κάποια κυλικεία τα οποία έχουν γεύματα κανονικά, φαγητό δηλαδή μεσημέρι να φας.
1: Εγώ δεν τα είχα προλάβει τόσο.
0: Ούτε εγώ.
1: Κρίμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Άρα και τι θα τρώνε τα παιδιά.
1: Έχει κι άλλα. Απαγορεύονται επίσης επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, ενεργειακά ποτά, κέικ, τσουρέκια και κρουασάν.
0: Ναι.
1: Και κέτσαπ, μαγιονέζα, αλήματα σοκολάτας. Θα τρώτε όλοι οι αλήματα από ρεβίθια.
0: Α, όχι, θα τρώτε φυστικό βούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο και τέτοια αλήματα.
1: Κρίματα, παιδιά, να πεις.
0: Ναι.
1: Και επιτρέπονται τώρα τι αλλάζει, τι
0: ναι.
1: θα μπει.
0: Ναι.
1: Ατομικές μερίδες
0: ναι.
1: με φρέσκα λαχανικά. Αγκουράκια, καροτάκια και τέτοια.
0: Μπρόκολα και καρότα.
1: Όχι
0: και...
1: μπρόκολα, καροτάκια, αγκουράκια ναι. και ντοματίνια τύπου.
0: Ναι, σαλατούλα.
1: Σαλατούλα. Mm. Φρέσκα φρούτα.
0: Ναι,
1: μπολάκια με φρέσκα φρούτα.
0: Ναι.
1: Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Φρουτοσαλάτες και κομπόστες.
0: Κομπόστες.
1: Επίσης.
0: Κομπόστα έχει πολύ ζάχαρη.
1: Στα γαλακτοκομικά.
0: Ναι.
1: Φρέσκο γάλα.
0: Ναι.
1: Κεφίρ.
0: Κεφίρ, μέσα στο κέφι θα είναι τα παιδιά με το κεφίρ.
1: Ναι. Αριάννη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι ουσιαστικά ένα γάλα με λίγο αλάτι.
0: Αριάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που και βέβαια, πρώτη αυτό, φορά τα ακούω
1: αυτό,
0: στη ζωή μου.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πίνεις μετά από κεμπάπ και τέτοια. Όταν έχεις πάει για μάχες, τώρα δεν ξέρω που χρησιμεύεις στα σχολεία.
0: Μετά το κεμπάπ πίνεις την Αριάννη.
1: Είναι πολύ, πολύ δροσιστικό.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Αμάντε το ρέτα.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο. Γιατί όταν πήγαινα σχολείο, εγώ και είχαμε το κυλικείο και τα λοιπά, θυμάμαι ότι εγώ δεν έτρωγα τίποτα γιατί ήμουν στη ρυθμική. Εντάξει, οπότε έτρωγα όντως κεφίρ και αριάννη.
1: Μόνο
0: απλά
1: αέρα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Μόνο αέρα.
0: Κάτι φίτρες και καρότα. Αυτά έτρωγα. Οπότε εγώ θυμάμαι ότι το κυλικείο είχε ένα τόστ, το οποίο το φτιάχνανε με ψωμάκι, σαν και αυτό που έχει το πυροσκή. Με αυτό το ψωμάκι, όχι ψωμί του τόστ. Που ήταν μέσα στο βούτυρο και μέσα στο λάδι και μέσα σα βάζανε τυρί και ζαμπόν. Το τέτρωγα κρέας εκείνη ακόμα. Και το ψήνανε και το πιάνες και τα δάχτυλά σου γέμιζαν λάδια. Τόσο πολύ βούτυρο. Και ήταν τόσο νόστιμο αυτό. Τόσο νόστιμο. Και απλά τους έβλεπα όλους να το τρώνε. Και εγώ δεν το έτρωγα. Και ήθελα τόσο πολύ να το φάω κι εγώ. Και έτρωγα τα καρότα. Εγώ έκανα από τότε αυτό το πρόγραμμα που θα κάνουν τώρα τα παιδιά. Και θυμάμαι ότι καμιά φορά που έτσι έλεγα να το ρίξω έξω και το τρώγα αυτό. Ήταν το δάκουνες και το τυρί έλειωνε με το βούτυρο. Αυτά λοιπόν ξεχάστε τα. Συγγνώμη, ήθελα απλά λίγο να σας τσιγκλίσω.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ανθυγιεινά. Πολύ ανθυγιεινά και πολύ παχυντικά. Και πολύ. Άσε το παχυντικό με την έννοια των κιλών. Είναι και οι κακές θερμίδες αυτές, κατάλαβες.
1: Εντάξει, γελάω. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Άστο.
0: Εντάξει.
1: Τα κυλικεία λέει θα έχουν επίσης επιλογές. Αν θέλουν, μπορούν να πουλάνε παστέλι. Χαλβά.
0: Παστέλι, ωραία, ρε φίλε. Πρωτεΐνη, ενέργεια, πολύ καλή.
1: Να σου πω κάτι. Με ναι. τι θέληση να πάει το παιδί
0: ναι.
1: να κάνει 8 ώρες μάθημα
0: ναι.
1: και να η επιλογή του να, όταν φάει από το κυλικείο είναι παστέλι Μαριάννη, ρε φίλε.
0: Φίλε, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, το καταλαβαίνω.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι.
1: Πες το άρρωστος.
0: Μπορεί να πάρει από το σπίτι του το παιδί κάτι.
1: Από το σπίτι
0: του
1: ό,τι θέλει παίρνει προφανώς. Το κυλικείο θα το πουλάει.
0: Απ' την άλλη, είναι καλό γιατί ξέρεις ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Δεν ξέρω στην Ευρώπη, μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι. Κάπου εκεί είμαστε. Πολύ ψηλά. Οπότε είναι καλό και στα σχολεία, γιατί και το κομμάτι της διατροφής δεν είναι μόνο να είμαστε ωραίοι και τα κιλά μας και αδύνατοι και χοντροί και όλα αυτά και όλα αυτά που λέμε τα επιφανειακά. Είναι θέμα υγείας, καταλαβαίνεις. Πιο
1: προφανώς,
0: βαθύ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε είναι καλό να υπάρχει μια εκπαίδευση και σε αυτό το θέμα. Και το σχολείο, καλώς και ακούς, είναι ένας χώρος στο οποίο τα παιδιά περνάνε όλη τους την ημέρα, ας πούμε. Περισσότερη ώρα είναι στο σχολείο παρά στο σπίτι mm-hmm. και στα μαθήματα και αυτά. Οπότε να εκπαιδευόμαστε στο να τρώμε πιο υγιεινά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα εγώ η Αριάννη.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά όλα είναι θέμα εκπαίδευσης, παιδιά. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Αλλά μαζί με τη διατροφή να εστιάζουμε στα σχολεία και σε άλλα πράγματα να εκπαιδευόμαστε σωστά. Έτσι. Λίγο πιο εσωτερικά εννοώ, ψυχικά. Καταλάβατε. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς. Μην κάνεσαι με το.
1: Εξηγήστε μου.
0: Μα έχεις έτοιμος να ξεράσεις αγάπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ρε Αλληνίδο, εξηγήστε.
0: Φέρουμε μια Ριάννη.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: 94,6 My Radio.
1: Μην πει στον ένα, λες μπορεί να μένει ελπίδα ζωντανή.
2: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
3: Δεν έχει οικογένεια.
2: Και κάνει δύο δουλειές.
3: Και παιδιά.
2: Γιατί αμέλεια.
3: Σαν να πήρες 2 κιλά.
2: Έχεις μια τέλεια.
3: Πού πας την παράλληλα.

Λοιπόν, ακούστε με λίγο, γιατί κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα συμβεί την 3η 16 Ιουνίου. Αυτή είναι εδώ την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Θα βρισκόμαστε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί σε ένα ολοήμερο live radio, διότι 16 Ιουνίου είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε εκεί και να προσφέρετε, να βοηθήσετε με δύο τρόπους, είτε με αιμοδοσία, να δώσετε δηλαδή αίμα,

0: Όταν 4,6 από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα πάρετε το μετρό, θα κατέβετε στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Και από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα θα σας περιμένει εκεί ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνετε εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Στα αλήθεια ένα τεταρτάκι παίρνει και μπορείτε να σώσετε μια ζωή. All Win Care λοιπόν είναι η φροντίδα που γίνεται πράξη και την 3η 16 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη τσιάν υπομονησία και χαρά. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ. Πάμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από τον Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας.

0: αφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

My Radio 104,6 και My ΔΕΗ Fiber. Οπτική είναι τη ΔΕΗ. Το ίντερνετ το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό, το πιο απλό. Με 19,90 ευρώ το μήνα με την πιο υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι εδώ για μας ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ και τώρα προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. 4 ευρώ το μήνα η σταθερή τηλεφωνία και 19,90 ευρώ το μήνα το πιο γρήγορο και ασταμάτητο, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, αδιάκοπο ίντερνετ. Άμα τα βάλετε κάτω βγαίνει περίπου 25 ευρώ το μήνα και με 25 ευρώ το μήνα έχεις και απεριόριστες κλήσεις με το σταθερό σου και έχεις και το ίντερνετ το γρήγορο, το καλό, το σωστό για να κάνεις ό,τι θέλεις, από να κατεβάζεις βιντεάκια και να βλέπεις σειρές και ταινίες μέχρι να κάνεις και τη δουλειά σου, εντάξει, διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι πια που δουλεύουν από το σπίτι και τα αρχεία είναι βαριά και αργούν πολύ και σέρνονται και loading με τις ώρες, μιλάω εκ πείρας. Οπότε για μπείτε στο day.gr / fiber για να μας λυθούν τα χέρια. Και αυτό το χρόνο που καθόμαστε μπροστά από την οθόνη και περιμένουμε το κυκλάκι να στρίψει και να στρίψει και να στρίψει, θα κάνουμε και τίποτα άλλο πιο υποκοδομητικό. Όπως ας πούμε να ακούμε μουσική, να βαράνε οι καμπάνες. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα του Κωνσταντίνου του Αργυρού, κανείς δεν ξέρει.

0: Συγχαρητήρια. Τα καταφέραμε, Γιώργο μου, σήμερα. Τα καταφέραμε και σήμερα. Η ώρα είναι 11 παρά 9 πρώτα λεπτά. Και είμαστε πανέτοιποι να δώσουμε τη σκυτάλη. Κατερίνα Μπουκαϊδίσης, Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Και εσείς φροντίζετε την επιδερμίδα σας, το πρόσωπό σας και το σώμα σας φυσικά. Αλλά το πρόσωπό σας ειδικά, η Youth Lab σας το φροντίζει όσο κανείς άλλος. Έχουμε λοιπόν δύο πρωταγωνιστές. Τα αγαπημένα Matte Invisible Stick SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50 στη νέα καμπάνια της Youth Lab, όπου είναι αντιλιακά, τα οποία δεν έχουν μόνο προστασία από τον ήλιο, έχουν και αντιγυραντική φροντίδα, έχουν μάτ αποτέλεσμα, καμία λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμα και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα. Με μια πολύ μεγάλη γκάμα λοιπόν αντιλιακών προσώπου και σώματος, η Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού, και όχι μόνο για την παραλία, αλλά και στην πόλη και on the go και μες στην τσάντα για να το ανανεώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί δεν είναι, άμα ξυπνάμε σε 7 το πρωί και βάζουμε αντιλιακό, μετά που πάει η ώρα 1, 2, 3 το μεσημέρι, που αντάλλα ο ήλιος, καλοκαίρι, 40 βαθμοί, και εμείς γυρνάμε ας πούμε στους δρόμους και κάνουμε τις δουλειές μας και περπατάμε και μας βαράει ο ήλιος, πρέπει να ανανεωθεί αυτό. Οπότε το έχουμε και στην τσάντα. Σημειώστε τα αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή.
1: Εντάξει, φτάσαμε.
0: Φτάσαμε.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Είμαστε πολύ κοντά. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να περάσετε μια όμορφη Πέμπτη. Έτσι, μια Πέμπτη πολύ καλύτερη από ό,τι την είχατε φανταστεί. Και αύριο με το καλό, εμείς το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υλοποίησαν μυστική αποστολή για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Απόψε στις 10 το βράδυ το εναρτήριο μάτς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει το επόμενο διάστημα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος αναμένεται το καιρό σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Διάλεξε υπεύθυνα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πως είστε λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή θα πω εγώ. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. 11 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, αλλά και στα social media, παπάκι My Radio 104-6 εδώ του σταθμού και το δικό μου παπάκι Όλγα Τσαουσέλου. Ελάτε μωρέ παιδιά να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Είναι και Throwback Thursday, που σημαίνει ότι εσείς που ακούτε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και να ζητάτε αγαπημένα κομμάτια από το χθες. Θα ξεκινήσω πολύ πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, έρχεται αμέσως τώρα. Καλά να περάσουμε!

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Χίλια κομμάτια από τον αγαπημένο μας το Δωρή Φέρι. Το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στο 104,6 My Radio. Πρωινό μεσήμερο 5η 11 Ιουνίου. Όλοι εσείς κοντά μου με τα υπέροχα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Σας στέλνω τεράστια αγκαλιά και γλυκό φιλί. Να περάσω στα χρόνια πολλά να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 του μηνός. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ, Λουκάς, Λουκία, Ζαφυρία, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά βρε παιδιά να έχετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Ενώ σάλανε να σας πω ότι είναι η μέρα παιχνιδιού. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σταματήσετε αυτό που κάνετε ή και όχι, σε λίγο τέλος πάντων, αν βρίσκεστε στη δουλειά σας, και να παίξετε ένα ωραίο παιχνίδι. Γιατί όχι να παίξετε ένα ωραίο παιχνίδι με τον σύντροφό σας. Είναι και Πεμπτούλα, ακολουθεί και Σαββατοκύριακο. Ελάτε να πάμε κόντρα σε αυτή τη μουντίλα που επικρατεί εκεί έξω. Γιατί από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα, θα σας ξαναπώ ότι έρχονται βροχούλες. Άρα, τι κάνουμε? Θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να μην βλέπουμε τη βροχή. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Να, ορίστε, έτσι όπως μου λέει τώρα εδώ ο φίλος Σπύρος με το μήνυμά του στο Viber, θα κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Να, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Συνεχίζω πολύ δυναμικά μέχρι και τη μία πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλου με το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού πλανήτη να στρέφεται στην πόλη του Μεξικού στις 10 στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις στο ΆΚΑ και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Basket League σε 2-2. Ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League επικρατώντας 14-12 της Ματαρός στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας τους την Παρασκευή στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος. Στο Final Four του Champions League ρίχνεται απόψε και η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 την Προρέκο στον ημιτελικό της διοργάνωσης.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Bost την Μπένα!
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Like VMA, Nowhere. Τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
13: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
14: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
15: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, μόνο

0: 1365.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

Πάντα εδώ στην 104,6 My Radio, 5η σήμερα 11 Ιουνίου. Όλγα Τσαούσελ στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα υπέροχα μηνύματά σας, οι φανταστικές φωτογραφίες σας. Πόσο καλά με ξέρετε, στέλνετε θαλασσίτσα και ηρεμή η ψυχούλα μου. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ όμορφο. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας. Ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυαλού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Την Τρίτη λοιπόν, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. Η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι μια ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους, με δύο απλούς τρόπους, αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Σας περιμένουμε όλους, θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα, ακόμη μια φορά που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε, γιατί σας το λέω συνέχεια, η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη. Ανοίγουμε λοιπόν την ατζεντούλα μας και θέλω να σημειώσετε με κεφαλαία γράμματα ότι την Τρίτη 16 του μηνός σας περιμένουμε όλους για να γνωριστούμε και να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πράξη. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Έρχεται η Ήβη Αδάμου με το Σταβέντο μέσος τώρα. Ξελογιάστρα.

0: Και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Σας αρέσει, αρέσει και σε εμάς πάρα πάρα πολύ. Η δική μου η τρέλα ξέρετε ότι είναι τα ταξίδια. Και εκεί θα σας πάω, αλλά με δώρο αυτή τη φορά. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Είναι εδώ στην παρέα μου. Θέλω εσείς όμως να μπείτε να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και να κάνετε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα, έτσι το γράφετε. Κατεβάστε το τώρα και μην χάνετε ευκαιρία. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και όπως σας είπα, έχω δώρο. Είναι η στιγμή που μπορείτε να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Blue Star Ferries, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξεκίνησε αυτή η αγαπημένη μας περίοδος που εμείς που είμαστε λάτρεις των ταξιδιών χαιρόμαστε να δίνουμε δώρα σε εσάς. Άρα λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: Rock επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι 5η 11 Ιουνίου και είμαστε 9 λεπτά πριν τις 12. Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής στο Θριάσιο Νοσοκομείο καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου κάνοντας λόγο για σοβαρότατο κτηριακό πρόβλημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ποινική δικογραφία κατά των Υπουργών Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα 5η στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά θέματα οικογένειας και σπιτιού απασχολούν σήμερα τους εγώκερους.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

Δεύτερη ώρα εδώ στον 104,6 My Radio. Ξεκινά πολύ δυναμικά. Ολυναλίσιος 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα μέχρι τη μία. Είμαστε μαζί. Περιμένω μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 και περνάω αμέσως στην έρευνα φωτιά της ημέρας. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Σας έχω λοιπόν τις 20 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Βγήκε αυτή η λίστα, βγήκε αυτή η έρευνα και θα μάθουμε φυσικά και σε ποια θέση βρίσκεται και η Αθήνα μας. Γιατί όπως ξέρετε, για πολλούς ταξιδιώτες η επιλογή ενός προορισμού δεν βασίζεται μόνο στα αξιοθέατα, αλλά και στις γαστρονομικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Λίμα, εκεί στο Περού, η οποία θεωρείται εδώ και χρόνια η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Αν έχετε πάει, θα ήθελα τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Συνεχίζω. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Μπαγκόνγκ, εκεί στην Ταϊλάνδη, γνωστή για την πλούσια κουλτούρα street food, αλλά και τις έντονες γεύσεις που συνδυάζουν γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές νότες. Στην πρώτη τριάδα θα βρούμε και το Μεξικό. Και συνεχίζω, στην τέταρτη θέση βρίσκουμε το Λονδίνο, που θεωρείται μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γαστρονομικές πρωτεύουσες στον κόσμο. Okay. Και την πεντάδα ολοκληρώνει η Βαρκελόνη. Ανάμεσα όμως στις 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την ένατη θέση της λίστας. Να σας πω ότι στη θέση νούμερο 1, που σας είπα ότι είναι Λίμα, εκεί στο Περού, θεωρείται κιόλας η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλουδάκι μας. Αυτά ήταν λοιπόν. Ξέρω, σας άνοιξα την όρεξη. Υπάρχουν και άλλες πόλεις. Είμαστε στην 20άδα, είμαστε στη δεκάδα. Και γενικότερα τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο πάνω στη λίστα. Γιατί οι ταξιδιώτες έχουν βαθμολογήσει το σουβλάκι ως το καλύτερο πράγμα που έχουν γευτεί. Αλλά είμαστε στη θέση νούμερο 9. Για να δούμε, μπορούμε και καλύτερα. Συνεχίζω εγώ με όλα τα δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα με τη Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Μέλισσες, μισή καρδιά εδώ στον 104,6 My Radio. Το ακούς και αυτό πολύ δυνατά. Διαβάζω τα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Η Vodafone για ακόμη μία μέρα στην παρέα μου. Και θέλω να σε ενημερώσω για κάτι που πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια. Χάλασε η συσκευή σου? Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, διότι τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση, πολύ σημαντικό, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τέτοια θέλουμε να μαθαίνουμε, γιατί κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, νομίζω, εγώ τουλάχιστον, ότι τελειώνει ο κόσμος, μπλοκάρει το μυαλό μου και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα φτιάξω εύκολα τη συσκευή. Ορίστε, τώρα έρχεται η Vodafone, όπως σας είπα στην αρχή, να μας λύσει τα χέρια. Περνάω σε μικρό break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

104,6 My Radio. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Είστε εσείς κοντά μου και χαίρομαι γι' αυτό. Και έχω μεγάλη χαρά γιατί έχουμε ξεκινήσει αυτά τα υπέροχα καλοκαιρινά μας παρτάκια. Σε προσκαλούμε λοιπόν στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, διότι έχουμε My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 του μηνός από τις 9 το βράδυ σε περιμένουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και φυσικά να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage από Πασπαρτού The Band. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, άρα εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή δεν έχεις καμία δικαιολογία, σε περιμένουμε με την καλύτερη σου διάθεση. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Υπάρχει ζωή, Δέσποινα Βανδύ, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, 5η 11 Ιουνίου και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, λουλούδια μου αγαπημένα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύρες χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου και μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11 Νταν που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη πολλά πολλά φιλιά. Au revoir!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια και σας πάω σε κινηματογραφικά νέα, καθώς έχουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 18 έως 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σας πάω και στο ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου έχουμε το My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ. Έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
13: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι 5η 11 Ιουνίου. Βλέπω και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για αύριο Παρασκευή και λίγο το Σάββατο. Αλλά μπλα. Δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε αυτά καθόλου. Δεν θέλουμε καν να τα βλέπουμε. Είμαστε σε τόσο καλοκαιρινό mood που αυτό δεν μπορεί να μας το χαλάσει τίποτα. Αλλά καλού κακού έχουμε πάντα μία ομπρέλα για όλα αυτά τα πρόπτα. Μην μαγχώνεστε για τίποτα όμως. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς, έχει πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι το air condition στο αυτοκίνητο επιβάλλεται όλες αυτές τις ημέρες. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στο Λουκά, στη Λουκία, στον Ζαφύρ που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Ανοίγω και το Viber από πολύ νωρίς για τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και έρχονται πολλές επιτυχίες και σήμερα. Σε λίγο Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Βέρτης, Αναστασία. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Καλώς ήρθατε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Τι ωραίο τραγούδι πραγματικά. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, τα ακούμε πολύ δυνατά. Εδώ στον My Radio 104,6 και λέμε για καλοκαίρι στην Ελλάδα, που σημαίνει ωραίες παραλίες, διακοπές, μπανάκια, ωραία νησιά. Και θέλω να σας πω ότι στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Νάξο, σύμφωνα με την κατάταξη Corona Beach 100 της εφημερίδας The Sun. Τρία είναι, λέει, τα κριτήρια για τις καλύτερες παραλίες: είναι η τοπική κουλτούρα, η σύνδεση με τη φύση και η αισθητική του τοπίου. Θέλω να σας πω μάλιστα ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι πρώτη στη λίστα ανάμεσα σε 100, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα μια πολύ μεγάλη διεθνής αναγνώριση για την Νάξο, που ναι, είναι καταπληκτικό νησί με πολύ ωραία χωριά, πολύ ωραίους ανθρώπους, καταπληκτικό φαγητό και εννοείται τις καλύτερες παραλίες. Πολύ ωραίος προορισμός, για δείτε το για φέτος παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
4: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
2: Το νέο τεύχος μοσχοβολάει θάλασσα. Ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα, για σας που τα αγαπάτε.
1: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και η Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία ημέρα για να κάνουμε σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Αλλά το Σάββατο έχουμε κλείσει, έτσι. Ο My Radio σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί. Και θα σας περιμένουμε όλους για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπατού The Band που πάντα περνάμε καταπληκτικά μαζί τους. Κάνουν φοβερό πρόγραμμα. My Radio Live Concert λοιπόν, Σάββατο 13 του μηνός. Η είσοδος ελεύθερη για όλους. Θα τα πούμε και από κοντά. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Νίκος Απέργης τώρα και αυτά τα χίλια.

0: Είναι ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2:05 σήμερα και έχουμε και νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Θα τα πούμε σε λίγο για όλα αυτά. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Χρήστος λέει: δεν θα έπρεπε να δουλεύουμε καν αυτές τις μέρες με τόσο ζέστη. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες μετά, ότι θα έπρεπε να μετράμε μόνο παγωτά και μπάνια. Πω, πόσα χρόνια έχουμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με τα καλύτερα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αδερφή.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, κατηγορεί το 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου κάνοντας λόγο για σοβαρότατο κτηριακό πρόβλημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Απόψε στις 10 το βράδυ το εναρκτήριο ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
11: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλους και σε όλες. Είναι μεσημεράκι 5ης 11 Ιουνίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε παρακαλώ? Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα σας έχω και διαγωνισμό Anek Lines. Διεκδικείτε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε λίγο λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή και έξω στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, δεν γίνεται και ο χαμός του χαμού σε σχέση με το πρωί. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Να σας πω ότι κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Στην Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη, στην έξοδο. Επίσης, κίνηση αυτή τη στιγμή στη Βασιλή Σοφία, στην άνοδο και στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση. Περίεργο, ελπίζω να μείνει έτσι για αρκετή ώρα. Και λίγα πράγματα περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε εδώ. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Κρέχονται πολλές επιτυχίες και throwback αγαπημένα κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Είναι αγαπημένο μας, για δυναμώστε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και στην παρέα μας έχουμε την Annette Lines. Σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο annette.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως λέμε θάλασσα, έτσι γράφεται. Ένα πολύ ωραίο app, κατεβάστε το τώρα, πραγματικά εξυπηρετεί πάρα πολύ. Annette Lines με τον αέρα του τόπου της και έχω για εσάς τώρα διαγωνισμό. Διεκδικείτε διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα απλά στο Viber. 6-9-8-104-104 και 6 γράφεται Annette το όνομα τεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά. 6-9-8-104-104 και 6 Annette όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε εδώ με τις μουσικές μας μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και η Άννα Βύση.

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy νερό εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 3, πάμε όμως και για shopping, γιατί έχουμε Mega Day στα Max & Spencer. Ανακαλύψτε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Από το καλοκαίρι, η νέα συλλογή Summer of Love Data από τα Max & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν, με αέρινα, αλληνά, μοντέρνα φορέματα, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια που συνδυάζουν στυλ, ποιότητα για κάθε περίσταση. Οπότε λοιπόν εκμεταλλευτείτε το όλο αυτό. Ισχύει μέχρι και τις 14 Ιουνίου στα καταστήματα αλλά και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, κατηγορεί το 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου κάνοντας λόγο για σοβαρότατο κτηριακό πρόβλημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Απόψε στις 10 το βράδυ το εναρκτήριο ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα. Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Και ακούστε κάτι πολύ ωραίο που έχω να σας πω. Την Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί και τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio για καλό σκοπό. Η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μια ευκαιρία να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε με δύο τρόπους, και αιμοδοσία και εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουμε lifesavers και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που σας είπα από το πρόγραμμα All Win Care, μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Γνωρίζετε όλοι πόσο απλή διαδικασία είναι. Ακόμα πιο απλή η εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών. Αυτό γίνεται με ένα μικρό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή και είναι πολύ πολύ σημαντικό. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη την επόμενη Τρίτη 16 του μηνός. Θα σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας μέχρι τις 4 η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας. Και Έλλη Κοκκίνου τώρα και Τι Σου Χρωστάω.

Παίζει τα δικά σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: είναι ο Νίκος Βέρτης, γιατί το μετανιώνεις εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πριν από λίγες ημέρες παραβρέθηκα σε μια εκδήλωση σε έναν φανταστικό χώρο στο κτήμα Majestic. Σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το Majestic Estate. Δεν το είχα επισκεφθεί και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα. Καταρχάς είναι ένας εκπληκτικός τεράστιος χώρος. 12 στρέμματα, ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ένας χώρος με αμέτρητες δυνατότητες είτε για εταιρικά events, θεματικά πάρτι, ανθρωπικές εκδηλώσεις, προσωπικές, ξεχωριστές γιορτές γενικότερα. Καλά, δεν μιλάω για τους γάμους και τις βαπτίσεις, παιδιά. Είναι ο χώρος ό,τι πρέπει, ιδανικός για πολύ πολύ μεγάλα events. Θα το δείτε, θα ενθουσιαστείτε. Θέλω να το τσεκάρετε τώρα. Majesticestate.gr με μια πετυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων. Θα τρελαθείτε όπως εγώ. Ήταν καταπληκτικά, το καταευχαριστήθηκα. Και έχουν και πολύ ωραίες σελίδες στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μπορείτε να τους βρείτε και εκεί. Majestic Estate, λοιπόν, αν είσαστε σε μια φάση τώρα που οργανώνετε μια μεγάλη εκδήλωση, να τους προτιμήσετε οπωσδήποτε. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ.

0: έχεις πεθάνει από το άγχος.
1: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και σήμερα Πέμπτη έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Βέβαια, ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι η μέρα αποκάλυψης, της Closure Day. Ο Steven Spielberg επέστρεψε με περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Φυσικά, στο είδος αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ο χολιγουδιανός παραμυθάς μας, τα λέγαμε. Με τους Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth. Πολύ καλές κριτικές εννοείται. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή αν θελήσετε να πάτε έτσι σινεμά το Σαββατοκύριακο. Για δείτε το και τσεκάρετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ με τις μουσικές μας. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα και Φωτιά στη νύχτα.

0: Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έρχεται My Radio Live Concert. Μια πολύ μεγάλη συναυλία, ένα πολύ μεγάλο πάρτι του My Radio στην καρδιά του Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Θα είμαστε όλοι εκεί για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου, η είσοδος είναι ελεύθερη. Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Το πάρτι συνεχίζεται προς το παρόν εδώ. Έρχεται για το επόμενο 2 ώρο ο Χάρης Χρονόπουλος, η Ιωάννα Λαϊού φεύγει. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Τα λέμε αύριο Παρασκευή επιτέλους. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με τη
5: την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.

My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Το 11 μου αρέσει πάρα πολύ σαν αριθμός. Έτσι ανοίγει η ώρα για πράγματα του σύμπαντος. Βέβαια στις 13 μεθαύριο κάτι αστρολογικά τα έχω ξαναπεί. Είναι λίγο περίεργα. Από 15 όλα καλά και όλα ωραία. Έχει λιάκο, έχει ζεστούλα. Χαρείτε την, γιατί αύριο Παρασκευή θα το πιάσει πάντα όταν θέλεις λίγο να χαλαρώσεις. Βροχές, χαλάζει, τέτοια ώρα αύριο περιμένουμε καταιγιδούλα στην Αθήνα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Έχω επιτυχίες, έχω την περισσότερη μουσική και πολλά όμως throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Στα του τώρα, ο Θοδωρής Φέρης, είπες throwback μέλισσες, throwback και τη Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρία Ελληνίδου.

θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Ούμπακ, αγαπημένο, Άννα Βύση, είναι αστείο. Είναι αστεία γενικά πολλά πράγματα που συμβαίνουν και τώρα που είναι όλοι κουρασμένοι από τις δουλειές και θέλουμε μόνο το καλοκαιράκι να έρθει και να κάνουμε μπάνια και νησάκια και διακοπούλες και εκδρομπούλες. Κάμια φορά είναι που έχει φτάσει τώρα στο μη περαιτέρω που λένε, στο μη περαιτέρω σημείο. Και είναι εκεί που λες, αχ, δεν αντέχω κανέναν, δεν θέλω τίποτα, αφήστε με να πάρω μια άδεια. Με περιμένουν τα πλοία, με περιμένουν τα νησιά. Μας περιμένουν και ωραίες αγορές. Και αυτό σκεφτόμουν ότι λίγο το τρέξιμο του χειμώνα, λίγο ο χρόνος που δεν υπάρχει. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω ανανεωθεί καθόλου και πρέπει τώρα μέχρι τις διακοπούλες να ανανεωθώ, γιατί τα νέα ρούχα σου φτιάχνουν και την διάθεση. Εννοείται, έχουμε Mega Days στα Marks & Spencer. Ανακάλυψε λοιπόν γυναικεία, αντρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδες σπιτιού αλλά και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτό το καλοκαίρι η νέα συλλογή Summer of Love That από τα Marks & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Αέρινα, λινά, μοντέρνα φορέματα, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια για στυλ, ποιότητα και όλα αυτά για κάθε περίσταση. Εννοείται, γι' αυτό μιλάμε για αγαπημένα Marks & Spencer. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή η ενέργεια ισχύει από 10 μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε βιαστείτε στα καταστήματα αλλά και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και πάνω, μιλάμε για 20% σε όλα τα είδη. Οπότε ζούμε ένα καλοκαίρι ξεχωριστό, με effortless κομψότητα, με την ποιότητα όμως που χαρακτηρίζει τα Marks & Spencer πάντα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, ήδη Αδάμου στα Βέντο. Σαρμπέλ throwback, καταλαβαίνετε, θα πέσει πολύ χορός.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλου με το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού πλανήτη να στρέφεται στην πόλη του Μεξικού στις 10 στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από 2 παρατάσεις στο ΆΚΑ και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Basket League σε 2-2. Ο τίτλος θα κριθεί σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League επικρατώντας 14-12 της Ματαρός στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το 4ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας τους την Παρασκευή στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος. Στο Final Four του Champions League ρίχνεται απόψε και η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού.

0: είναι για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: τώρα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά τώρα, την αλήθεια. Το καλοκαιράκι με τέτοια ωραία τραγούδια. Throwback Summer στον 104,6 My Radio και τραγούδια που σίγουρα θυμίζουν κάτι στον καθένα. Και αν δεν έχει κάποιο βίωμα για να το συνδυάσει, π.χ. με το συγκεκριμένο τώρα τραγούδι, σίγουρα είναι η αίσθηση μιας πολύ ωραίας εποχής που μπορεί να περνούσαμε και καλύτερα, δεν ξέρω. Πάντως, εμένα μου κάνει αυτή η εποχή πρώτα κλαμπ, πάρτι, τραγούδια στο δωμάτιο, έτσι λίγο κάπως που το ζούσαμε. Αλλιώς, αχ και βαχ, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και διηγώντας ταρακλές. Επιστρέφω την επόμενη ώρα, δηλαδή σε λίγα λεπτά, με πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, φυσικά τα καλύτερα πάντα και τα ολοκένουργια, αλλά και τα throwback μας με το Throwback Summer. Και έρχομαι γιατί έχουμε πολλές ακόμα επιτυχίες. Μηνυματάκια, βαϊμπεράκι 698-104-1046.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ρωμαίος.
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
5: Το νέο τεύχος Μοσχοβολά η θάλασσα. Ξάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα για σας που τα αγαπάτε.
4: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική και προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ από τα πολύ αγαπημένα μας. Πόσους έρωτες, πόσα κλάματα έχουν πέσει με όλα αυτά τα ωραία throwback τραγούδια από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα αυτά εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα. Είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και περνάμε, τι ωραία, τι καλά. Και έρχονται και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και τα ολοκένουργια, αλλά και τα throwback που αγαπάμε πάρα πολύ. Το διαβάζω και στα δικά σας μηνύματα. Σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η φασούλα με τα πιο ωραία throwback του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι τα θέλει, μωρέ, το πιστεύω πάρα πολύ. Να και ο Παναγιώτης αυτό μου έστειλε πριν. Τραγουδάρες, πραγματικά. Στείλτε μου και εσείς τη γνώμη σας, βαϊμπεράκι ή και κανένα ωραίο τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, που θέλετε να θυμίζει έτσι κάτι, κάτι από τα παλιά. Και να πεις πω πω ναι, τι ωραία φλασιά είναι αυτή. Πω πω τι ωραία θα περάσουμε το Σάββατο. Έχουμε παρτάρα στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Έχουμε μια αλλαγή στο location, στην τοποθεσία. Μ' αρέσει μεν αυτή η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Μ' αρέσει και πιο πολύ, μη σας πω. Σάββατο 13 Ιουνίου θα είμαστε και από τις 9 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. Είσοδος ελεύθερη, εκεί θα είμαστε. My Radio Live Concert. Ελάτε να περάσουμε παρέα το Σάββατό μας και να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε. Μέλισσες, η μόνη επιλογή.

Από τα πολύ αγαπημένα μας και μέσω του TikTok έκανε και δεύτερη καριέρα ξανά φέτος. Ίσως ήσουν, κυρία, για μένα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του αγαπημένου πάντα, Παντελή Παντελίδη, εδώ στα 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την Τρίτη. Θα βρεθούμε από κοντά. Τρίτη 16 Ιουνίου θα είμαστε live στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Γενικότερα και με το Σάββατο που έχουμε πάρτι και την Τρίτη. Εκεί θα μας πετύχετε. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απ' έξω. Θα είμαστε live την Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα εκπέμπουμε από εκεί με επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια. Πάρα πολλά throwback, αγαπημένα μας τραγούδια. Αλλά για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό. Η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι μια ευκαιρία να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε με δύο τρόπους. Αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε και τρεις συνανθρώπους μας ή να δώσουμε ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα για να γίνουμε θελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσουμε κάποιον άνθρωπο οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το κάνουμε μαζί παρέα. Θα το κάνουμε διασκεδαστικά. Παρέα με τις επιτυχίες και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Οπότε πραγματικά ελάτε 16 Ιουνίου, Τρίτη. Θα είμαστε εκεί 9 το πρωί με 7 το απόγευμα με το All Win Care. Ελάτε να... κάτι που άλλο έλεγα να το κάνω και δεν το έκανα ποτέ. Οπότε την Τρίτη είναι ευκαιρία να γίνω κι εγώ δότης νέος μυελού των οστών, αλλά και να δώσουμε και αίμα, παιδιά. Κάτι που επίσης θέλω να το κάνω, το κάνω συχνά, αλλά λίγο με τη δουλειά, λίγο με το τρέξιμο, το να τ' άλλο, το αναβάλεις και το καθυστερείς. Εκεί λοιπόν μαζί και να γνωριστούμε και να περάσουμε καλά. Θα είμαι και εγώ εκεί το μεσημέρι, μετά τις 4. Φροντίδα που γίνεται πράξη, All Win Care. Οπότε ραντεβού την Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί ο ένας έχει τον άλλον, εννοείται, σε όλα αυτά. Γι' αυτό κολλάει και αυτή η τεράστια throwback επιτυχία. Έχω εσένα. Από τον Αντώνη Ρέμο, εδώ στον 104,6 My Radio. Throwback Summer με τα καλύτερα.

0: Τακτάμε. Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ούνταμπας, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εντάξει, θυμάμαι, είχαμε ανέβει η μερίσια εκδρομή στην Αθήνα, γυμνάσιο λίγιο, δεν θυμάμαι καν τι τάξη πήγαινα. Και νομίζω από την Τρίπολη που μεγάλωσα μέχρι την Αθήνα, πώς ήταν, 2 ώρες τότε. Πρέπει να το πηγαίναμε συνεχόμενα, να ακούγαμε το κούτσι φόρεμα, να τελείωνε να το ξαναβάζαμε. Κάπως έτσι πήγε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί από τις 4. Συνεχίζουμε παρέα και με το πανηγυράκι. Και η Κατερίνα δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αλλά θα την απολαύσετε αργότερα στο θέατρο Άλσος ΘΕΗ για την Παραστασάρα. Το αγοριό απέναντι. Το καλοκαίρι θέλει ενέργεια, τη βρίσκουμε και φέτος στο Release Athens Festival με χορηγό την Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δώρα, αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τύχη μας στο Spin and Win για upgrade του εισιτηρίου μας, για να απολαύσουμε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Είναι το καλύτερο σημείο μέσα στο release. Είμαι fan του release, οπότε πηγαίνω κάθε χρόνο. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε από νωρίς το περίπτερο της Πρωτέργεια για να πάρετε τα holographic γυαλιά, για να δείτε τον ήλιο της Πρωτέργεια και να κερδίσετε δώρο, ανά και να μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξιδιωτικό voucher αξίας 500 ευρώ. Μπαίνοντας επίσης στα social της Πρωτέργεια, μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θέλετε εντελώς δωρεάν. Τα λέμε στο release, μην χάνετε χρόνο. Μπείτε τώρα στα social της Πρωτέργεια. Πόσο πολύ μου αρέσει το release. Αλήθεια, πραγματικά είναι νομίζω το αγαπημένο μου φεστιβάλ στην Αθήνα. Πρωτέργεια, αν ακούς, ξέρεις, έχει κάτι Pet Shop Boys, κάτι τέτοια. Τα θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για πανηγυράκι. Νίκος Οικονομόπουλος, όσο τίποτα, εδώ στον 104,6 My Radio και ερχόμαστε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Μία ώρα 6 με 7 που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μην τη χάσετε.

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλου με το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού πλανήτη να στρέφεται στην πόλη του Μεξικού στις 10 στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις στο ΆΚΑ και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Basket League σε 2-2. Ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League επικρατώντας 14-12 της Ματαρός στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας τους την Παρασκευή στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος. Στο Final Four του Champions League ρίχνεται απόψε και η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 την Προρέκο στον ημιτελικό της διοργάνωσης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της, Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στο 104,6 My Radio. Πολύ σωστά. Μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάει τώρα και μέχρι τις 7 θα το πάμε σε ρί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Είμαι εδώ παρέα από τις 4. Η Κατερίνα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Πολλές προετοιμασίες, γιατί έχουμε και σήμερα παράσταση βραδάκι Πέμπτης στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι. Μπορείτε να την απολαύσετε μετά εκεί. Αύριο όμως θα είναι κανονικά μαζί μας. Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα, μου κάνετε παρέα γιατί είμαι μοναχούλη στο στούντιο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα περιμένω πώς και πώς και τι και πώς. Και να σας πω ότι επειδή έχουμε την Παρτάρα το Σάββατο, πάλι καλά, Σάββατο βράδυ δεν θα βρέχει. Αύριο θα μας τα χαλάσει αρκετά και Σάββατο ίσως το μεσημεράκι. Σάββατο βράδυ θα είναι τέλεια. Έχουμε μια αλλαγή στο location. Θα πάμε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πλατεία, οπότε νομίζω για καλό. Λοιπόν, σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Έλατε να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε τους εκρηκτικούς Πασπαρτού The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί παρέα για να παρτάρουμε. Αυτή η ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, δεν έχει καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάει μολοκένουργιο Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω.

Απόν προβλήματα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι throwback summer. Το καλοκαίρι κάνει throwback εδώ στον 104,6 My Radio, με τραγούδια που μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, και τα δικά σας μηνύματα στο Viberaki 698-104-104-6. Η Κατερίνα μας σήμερα δεν είναι μαζί μας. Χθες δεν ήμουν εγώ, καλά μας έχει πάει. Ρίξτε και ένα ξεμάτιασμα. Γενικότερα στείλτε ένα μήνυμα στο Viber αν υπάρχει κάποια έτσι ακροάτρια, έτσι κυρίως τα κορίτσια, ξέρετε, να ξεματιάζετε καλά, να μας αναλάβετε, γιατί είναι δύσκολη αυτή η χρονιά, και να μας το ρίχνετε ένα κάθε μέρα έτσι 6 ώρα για το καλό. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, τα οποία εγώ τα έψαξα και νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη Gen Z. Η Gen Z γεννήθηκα το 99, 97, 98, από εκεί και πέρα είναι. Καλά. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry, τι λες, wow, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν, και όλα παίζουν εδώ χωρίς διαφημίσεις μέχρι τις 7 στον 104,6 My Radio. Στέλλα, καλή ολοκένουργιο.

Τελικά το λογαριασμό το πήρε? Δεν ξέρω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Κατερίνα Λιόλιου, viral ατάκα της χρονιάς, φοβερή. Εδώ στο 104,6 My Radio είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και κάνουμε παρεούλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8. Μηνυματάκια βαϊβεράκι 6, 9, 8, 104, 104, 6. Καλοκαιράκι και δεν ξέρω αν έχετε κλείσει διακοπούλες, εισιτήρια, νησάκια και ξενοδοχεία. Και εγώ πάω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχω ψαχτεί πάρα πολύ. Όμως πραγματικά δεν ξέρω, πείτε μου και τη δική σας αίσθηση, αν είναι πιο ακριβά, αν είναι, δεν ξέρω, σε κάποια μέρη πιο φτηνά ενδεχομένως, τακτοπλοϊκά εγώ κατάλαβα ότι ίσως είναι λίγο παραπάνω. Στα ξενοδοχεία νομίζω ότι είναι στα ίδια, εκτός αν πέφτω τώρα εντελώς έξω και επειδή δεν θα θέλει να την ψάχνω τη Μύκονο τη Σαντορίνη, ψάχνω τα δικά μου έτσι, άλλα αγαπημένα νησιά. Όπως και να έχει, διακοπούλες να έρθουν και όπου και να πάει ο καθένας, θα είμαστε τι ωραία, τι καλά, πάρα πολύ χαρούμενοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου πάντως, που θα είμαστε ακόμα στην Αθήνα, ελάτε να περάσουμε καλά στο Regency Casino Montparnasse. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55 σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε λοιπόν με την παρεούλα σας για μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά και με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο, υπέροχα. Τετάρτη 17 Ιουνίου και φαγητάρα να ξέρετε εκεί. Μην λείψει κανείς, κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάναμε αυτό που ξέρουμε καλά. Νίκος Οικονομόπουλος. Παίξαμε και εμείς εδώ, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 8. Πανηγυράκι time. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Και η αλήθεια είναι ότι σπαζόμαστε τώρα που βλέπουμε το καιρό να μας λέει για βροχούλες και καταιγίδες και χαλάζει, σου λέει, αύριο και το Σάββατο, γιατί ένα πουσουκού έχουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και μας το χαλάσει. Αλλά εντάξει, την Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Καταλαβαίνετε βέβαια τι θα γίνεται στις παραλίες της Αθήνας την Κυριακή. Πας δηλαδή να χαλαρώσεις, η κίνηση, το αυτό, δεν βρίσκω, δεν κάνω. Στο τέλος δεν ξέρω αν έχεις χαλαρώσει. Φοβάμαι πολύ ότι μπορεί και όχι. Πάντως έχουμε ζέστη, θα

Έχει τις βροχούλες το αύριο μεθαύριο, αλλά και πάλι ζέστη θα έχουμε και πρέπει να ενυδατωθούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ταλαιπωρία, εγώ π.χ. αυτήν την εβδομάδα, τη νιώθω μια ταλαιπωρία, που έρχεται σίγουρα και από την κούραση μαζί με τη ζέστη. Έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με αφυδάτωση. Οπότε μπορούμε να έχουμε και το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το καλύτερο είναι το Dextrolite Plus. Το αγαπημένο μου είναι το λεμόνι, γιατί είμαι του λεμονιού εγώ έτσι σαν γεύση. Με υπέροχη λοιπόν γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Γυαλείς το δισκείο μέσα στο ποτηράκι σου με το νερό σου ή το μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Και οπότε και έχει μια τέλεια έτσι γεύση και δροσιά, αλλά και ενυδάτωση πάνω στη δική σου καθημερινότητα, όποια στιγμή εσύ επιλέξεις να το καταναλώσεις από την Intermed. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, έχω κι άλλες πολλές επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα ξεκινάει τώρα. Καλό απόγευμα Πέμπτης, 11 του Ιούνιου. Κοιτάω δηλαδή τώρα, 11 Ιουνίου. Σε 3 εβδομάδες, παιδιά, θα έχει μπει ο Ιούλιος. Καλοκαιράρα εντέλος. Παρέα, μέχρι τις 8, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους. Πάλι καλά, σε καλοκαιρινό mood. Και οι δρόμοι της Αθήνας, τώρα αν κάπου κολλάτε πάρα πολύ, ενημερώστε με και στο Viber 698-104-104-6. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αρχικά εμείς λέμε ότι είστε πάρα πολύ νέοι, χαχα, ζηλεύουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και αυτή η γενιά και αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό και μπράβο τους. Ζει στο δικό της ρυθμό, μόνο μια χαρά, και φτιάχνει το δικό της δρόμο και καλά κάνετε. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ολοκένουργιος Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι μέχρι τις 8. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την Τρίτη που μας έρχεται θα είμαστε παρεούλα από κοντά. Ελάτε να μας βρείτε και να περάσουμε εξαιρετικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και λίγο θα μας προλάβετε και εμάς. Θα είμαστε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Ο 104,6 My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. Είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μία ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους: αιμοδοσία και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορεί να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε θα είμαστε εκεί και για αιμοδοσία, αλλά και για να βρούμε νέους εθελοντές δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς, αλλά και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Οπότε ελάτε εκεί να ενημερωθούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί παρέα. Εμείς εκεί θα είμαστε και με πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. We'll be right back.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Σε

0: Αναβήσει σε περίπτωση που στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ μαζί παρέα συνεχίζουμε με επιτυχίες και αγαπημένα throwback summer. Και γενικότερα το καταλαβαίνω, σας αρέσει πάρα πολύ με τη ζέστη να θυμόμαστε ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές που το γλεντούσαμε, που τώρα υδρώνουμε μόνο από τη ζέστη. Τότε υδρώναμε από τους χορούς στα μπάρα, ανεβαίναμε στην μπάρα και τα χορεύαμε όλα αυτά. Δεν λέω τώρα για αυτό σε περίπτωση που πια μπάρα ανέβαινα πρόπερση. Αλλά λέω τώρα για όλα τα throwback που έχουμε ακούσει, που είναι πολύ δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Αύριο με χαλάζει, λένε τέτοια ώρα. Λένε ότι στην Αθήνα θα έχει μια πολύ μεγάλη βροχούλα όσο θα είμαστε εδώ, δηλαδή από τις 3-4 μέχρι τις 8 με 9 το βράδυ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όμως επειδή ακόμα δεν είναι καιρός με έτσι για ίσως παραλίες, νησάκια, διακοπούλες, μπορούμε να πάμε στο βουνό εμείς εναλλακτικά, γιατί εκεί υπάρχει το Richard's Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα λοιπόν μας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη πραγματικά στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

Νίνο Ζόζεφιν, τι κάνεις? Καλά είμαι. Τώρα αυτό μου θυμίζει κάτι που είδα πρόσφατα, δεν έχει καμία σχέση με τραγούδι και με τον Νίνο και με τη Ζόζεφιν, αλλά διάβαζα κάπου, τώρα θα το πω άντε, γιατί μου κάνει πολύ, ότι πάντα απαντάμε στο τι κάνεις καλά, ενώ μπορεί να μην είμαστε καλά. Και αυτό είναι και ένα έτσι μεγάλο λάθος και σφάλμα που κάνουμε, γιατί προσπαθούμε να δείχνουμε καλά και τελικά πιεζόμαστε χειρότερα. Θα μου πεις τώρα, να σε ρωτάει ο άλλος από μακριά τι κάνεις και να του πεις χάλια είμαι. Όχι, αλλά και ένα ψεύτικο καλά σου λέει σε διαλύει και εσωτερικά. Κάτι δικά μου τώρα, έτσι, επειδή το διάβασα. Αυτό είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε παρέα μαζί από τις 4. Μοναχούλης ήμουν. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα. Καλά, φεύγω τώρα με μια τραγουδάρα. Τρελαίνομαι. Ανυπομονώ δηλαδή να ξεκινήσει να τα απολαύσω Throwback Summer με τις πιο ωραίες Throwback επιτυχίες. Όλο το καλοκαίρι το ζούμε Throwback και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και Νατάσα Θοδωρίδου, περίπου μ' αγαπάς. Εδώ στον 104,6 My Radio, τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευούλα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
10: Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή την 5η 11 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ για όλο το καλοκαίρι, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα και αυτή η μέρα. Βλέπω ότι από αύριο αρχίζει και χαλάει λίγο το σκηνικό, για να δούμε πώς θα πάει, γιατί πολλά ακούγονται πολλές φορές αλλά τίποτα δεν συμβαίνει. Οπότε κρατάμε για αρχή μικρό καλάθι και βλέπουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στο Βαρνάβα, στη Ζαφυρία που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας. Και έχουμε πολλά να πούμε, τρέχουν διαγωνισμοί. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Νίκος Βέρτης είναι αυτός και νομίζω ότι με αυτή την έκφραση, το στάλεγα, είναι κάτι το οποίο όταν το λες και εσύ παίρνεις πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι νιώθω. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και είπαμε, έχουμε φτάσει πλέον 5η 11 Ιουνίου και σε δύο ημέρες από τώρα, το Σάββατο δηλαδή 13 Ιουνίου, έχουμε το My Radio Live Concert. Ο My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Είπαμε το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα να γίνουμε μια παρέα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα απολαύσουμε το εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φέρεις τη διάθεσή σου, την παρέα σου και όλα τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
11: Το νέο τεύχος Μοσχοβολά η θάλασσα. Ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα, για σας που τα αγαπάτε.
10: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά, ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά και τώρα θα μου πείτε ότι το ξέρετε, αλλά συνήθως όλοι το ξεχνάμε και έρχομαι εγώ εδώ για να σου το υπενθυμίσω. Είναι ένα summer tip, μην περιμένεις λοιπόν να διψάσεις για να πιεις νερό. Η δίψα είναι ήδη σημάδι ότι το σώμα σας χρειάζεται ενυδάτωση, γι' αυτό να έχεις πάντα μαζί σου ένα μπουκάλι νερό, ειδικά στις μετακινήσεις. Και το άλλο κόλπο είναι ότι όσο το έχεις μπροστά σου, τόσο πιο πολύ νερό πίνεις, που κάνει και πάρα πολύ καλό. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, στα δικά μας τώρα. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα.

0: Throwback αγαπημένο από Ηλία Καμπακάκη. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Και ελπίζω εσείς να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα. Και μη μου αγχώνεστε που αύριο μπορεί και να βρέξει. Εμείς τα σχέδιά μας θα τα κάνουμε όπως πρέπει να τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι κανονίζουμε και τις διακοπές μας. Και σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που φυσικά μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App που μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα και να το κατεβάσετε τώρα. Και φυσικά τώρα διεκδικείτε και διπλά εισιτήρια με την Blue Star Ferries, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6, γράφοντας Blue Star Ferries, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: επιτυχίες.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day!
1: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι!
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
3: Happy Mastercard Day!
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ελπίζω να περνάει όμορφα αυτό το βράδυ της Πέμπτης σας. Και τώρα φυσικά θα σας πάω και στα ζωδιακά νέα, που κάποια ζώδια από εσάς βλέπουν τις κρυφές τους επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα. Πάμε να τα δούμε. Καρκίνη λοιπόν, η λάμψη, η γοητεία και η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνουν. Ευνοούνται οι σχέσεις, οι γνωριμίες και η προσωπική σας εξέλιξη, δηλαδή όλα τα πράγματα. Κρύοι, βρίσκεται περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια και στήριξη από το οικογενειακό ή το προσωπικό σου περιβάλλον. Μια πιο ζεστή περίοδος στα προσωπικά ξεκινάει. Οι δίδυμοι συνειδητοποιούν περισσότερο την αξία τους. Ευνοούνται οικονομικά θέματα, διεκδικήσεις και ευκαιρίες που αυξάνουν και την αυτοπεποίθησή σας. Και Σκορπιοί τέλος, ανοίγονται νέοι ορίζοντες, ταξίδια, σπουδές ή ένα όνειρο που αρχίζει να γίνεται πιο ρεαλιστικό. Περίοδος επέκτασης και αισιοδοξίας. Γενικά το τελευταίο ας το κρατήσουμε, την αισιοδοξία την θέλουμε στη ζωή μας. Και κάπως έτσι πάμε σε Αναβύση και Αιγαίο που έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

104,6 My Radio.

0: Λογικά κάπου θα αφιερώνεται αυτό το τραγούδι σε όλους τους σκοτεινούς έρωτες που έχουν περάσει από τη ζωή μας. Θοδωρής Φέρης είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα από Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο πολύ όμορφο. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός συνανθρώπου μας οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε και η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης έχω να σας πω ότι εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς, ο My Radio 104,6 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. Από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, όπως είπα και πριν, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και σας περιμένουμε εκεί. Είναι μια ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους, αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ελπίζω να περνάει όμορφα αυτό το βράδυ σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Και είναι αυτή η περίοδος που θέλουμε να κάνουμε και ένα ξεσκαρτάρισμα στο σπίτι, αλλά δεν ξέρουμε και από την άλλη τι να πετάξουμε. Σας έχω λοιπόν 5 αντικείμενα που πρέπει να πετάμε άμεσα σύμφωνα με μία επαγγελματία οργάνωσης χώρου. Τα άδεια κουτιά ηλεκτρονικών συσκευών είναι σίγουρα αυτά που πιάνουν τον περισσότερο χώρο. Παλιοί λογαριασμοί που εγώ έχω γεμίσει νομίζω στο σπίτι και πρέπει κάποια στιγμή να το κάνω αυτό το πράγμα. Μεταλλικές κρεμάστρες και πλαστικές σακούλες ρούχων από το καθαριστήριο, γιατί λέω ότι δεν χρειάζεται να μένουν για πάρα πολύ αυτές ντουλάπα, είναι μόνο για τη μεταφορά. Και παλιές κάλτσες και εσώρουχα που νομίζω ότι εντάξει, κάποια στιγμή γίνεται. Αυτό θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι γίνεται. Κάτι θα γλιτώσετε σε χώρο σίγουρα, ειδικά από το πρώτο. Έτσι το βλέπω εγώ. Στα δικά μας τώρα έρχεται η Βιαδάμου, στα Βέντο, Ξελογιάστρα, εδώ στον My Radio 104,6.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Να κλείνουμε έτσι με ένα ωραίο αισιόδοξο μήνυμα από τον Σάκη Ρουβά. Όλα καλά λοιπόν θα μας πάνε, ό,τι και να γίνει, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποτε κάποιος μου είπε ότι έχοντας στο μυαλό σου έτσι τις θετικές σκέψεις, προσελκύεις και θετικά πράγματα. Είναι και η ενέργεια, ρε παιδί μου, που μπορεί να παίζει ρόλο, δεν ξέρω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξά.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Με στα χαράματα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Άιντε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.